Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 4. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
2: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι σήμερα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις περισσότερα τραγούδια παρά θέματα.
1: Και με ξάφνιασες με το πρώτο θέμα. Να σου πω την μαύρη μου αλήθεια.
0: Γιατί καλέ?
1: Δεν ήξερα ότι σου αρέσει η Doja Cat.
0: Πρόσεξε, είναι τα τραγούδια αυτά που έχουμε επιλέξει.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα είναι μέσα από το top 10 των summer songs.
1: Αχα.
0: Του Spotify.
1: Α, γι' αυτό.
0: Εσύ τώρα δεν είσαι του
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν είμαι. Αλλά με χαρά να γίνω, να.
0: Kiss me more, δεν στο λέω. Έτσι
1: όχι.
0: Είναι το τραγούδι.
1: Σιγά μη χρειάζεται να μου το πεις, δεν σε φιλάω εγώ από μόνη μου.
0: Με την οποία πια είπες ότι δεν την πας.
1: Την Doja Cat.
0: Α, εντάξει. Τη Σίζα.
1: Τη Σίζα την ξέρω.
0: Ναι, που είναι ντουέτον μαζί.
1: Α, είναι και μαζί.
0: Μάλιστα, και αυτό το τραγουδάκι κυκλοφόρησε από το άλμπουμ της Doja Cat, την
1: ναι.
0: οποία δεν την πας, έτσι
1: δεν
0: με τίποτα.
1: Πάω,
0: 9 Απριλίου του 2021, το Planet Hair.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και το ξαναλέω, είναι ένα από τα τραγούδια που είναι πολύ ψηλά στα summer songs του Spotify.
1: Okay.
0: Είναι αλήθεια ότι κάτι μέσα έχει από Olivia Newton-John.
1: Α.
0: Θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, αλλά πιο πολλά.
0: Το Physical.
1: Α, το Physical. Πέτυχε και ωραίο τραγούδι της Olivia Newton-John. Μπράβο.
0: Σε σκέφτομαι να βλέπεις βίντεο Olivia Newton-John και να κάνεις αεροβική.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ... με την κορδέλα στο κεφάλι.
0: Εσύ και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια κοπέλες στον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, πολλές διακρίσεις,
1: ναι.
0: πραγματικά. Είναι το τραγούδι το οποίο έχει μείνει 140 εβδομάδες στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι λες η Doja Cat?
0: Oh yes. Με πλατινένια σε Ευρώπη, σε Αμερική. Τι να τα λέω τώρα, πάμε.
1: Και μπράβο της, πάμε.

0: ή στην TV. Ωραία η Ντότζα.
1: Ωραία η Ντότζα και η Σίζα.
0: Και η Σίζα.
1: Δουετάκι, έτσι.
0: Με...
1: Λοιπόν, τώρα αυτό τι είναι, το τέλος της οδού Oak.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό, παιδί
0: είναι
1: μου.
0: Είναι θρίλερ, είναι.
1: Έλα.
0: Είπα να κλείσω αυτό το κύκλο με τις νέες ταινίες του καλοκαιριού, γιατί έπονται και άλλα πράγματα για το σινεμά.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή την ταινία που είναι ένα θρίλερ του David Robert Mitchell, βγαίνει τον Αύγουστο προς το τέλος. Και είναι ένα θρίλερ που σε κάποιους θα θυμίζει λιγάκι και το Stranger Things. Και εξηγώ γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Μία οικογένεια η οποία μένει σε ένα προάστιο μιας πόλης, ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάει. Και η πόλη αυτή, η γειτονιά αυτή, έχει για κάποιο λόγο αποσχιστεί τελείως
1: από τον υπόλοιπο
0: από
1: κόσμο.
0: Τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και ζούνε σε, προσπαθούν να δουν τι συμβαίνει και να δουν πώς μπορούν να ξεφύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει η Anne Hathaway και η Ewan McGregor.
1: Αυτή έχει γίνει μαϊντανός.
0: Έχει, ειλικρινά όμως, έτσι. Ό,τι
1: δηλαδή,
0: πέτρα, αυτή και η Emily Blunt.
1: Το τελευταίο εξάμηνο, ό,τι σηκώσει από κάτω,
0: έτσι.
1: Anne Hathaway. Λοιπόν, ωραίο.
0: Αυτό. Όποιο θέλει να
1: αυτό?
0: Το δει, αυτά είναι τέλη Αυγούστου.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Έχουμε ακόμα μέλλον.
1: Εντάξει. Ναι. Αλλά... Αγωνιό, αλλά τέλος πάντων.
0: Αγωνία.
1: Θα κάνω υπομονή, ναι.
0: Σ' αρέσει τα θρίλερ. Και εμένα κάπως.
1: Δεν με ενθουσιάζει.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του ενός σήμερα Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Και όπως είπαμε, η εκπομπή έχει πάρα πολύ μουσική. Λοιπόν, αυτόν τον ξέρεις.
1: Αυτόν τον ξέρω και τον ψιλοσυμπαθώ, μπορώ να σου πω κιόλας. Είναι γλυκούλης.
0: Έλα μωρέ, είναι καλό.
1: Είναι στην ομάδα του Τίμωθη Σάλαμε.
0: Έτσι.
1: Αιώνιος έφηβος.
0: Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για Harry Styles, και αυτό και αν δεν είναι καλοκαιρινό.
1: Πολύ, πάρα πολύ όμως.
0: Το Watermelon Sugar. Mm-hmm. Έτσι.
1: Αυτό το ξέρω κιόλας για
0: καρπουζάκι,
1: να καταλάβεις.
0: Έτσι, παραλία, ιστορία, κακό. Λοιπόν, από το Fine Line του 2019.
1: Ναι.
0: Το οποίο περιλαμβάνεται ως το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, το 2021. Εκτός των άλλων, κέρδισε βραβεία MTV για το καλύτερο βίντεο. Μπήκε μέσα στα κορυφαία κομμάτια των Grammy και πήρε το Grammy για την καλύτερη pop solo ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Και πήρε και ένα Brit στην Πατρίδα.
1: Αλίμονο. Ναι, δεν θα δοξαστεί στην Βρετανία.
0: Έτσι, μπράβο. Για το βρετανικό single εκείνης της χρονιάς.
1: Είναι ωραίο το τραγουδάκι, όλα τα
0: υπόλοιπα. Ωραίο είναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Λοφότους Λασεπέντε που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο ΜΟΜΑ, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα,
4: να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, ας σας βάλω σε μουσείο.

0: Αυτό δεν είναι μόνο καλοκαιρινό.
1: Αυτό είναι και σεξι.
0: Ναι, εμένα με εξιτάρει να σου πω την αλήθεια.
1: Τι μου λες.
0: Αν και με αυτά τώρα που βλέπουμε
1: γύρω μας.
0: Ναι, με τις διάφορες influencers και τα λοιπά. Κάθε έτσι πιπερά το μυστικό έχει ναι. αποκαλυφθεί και δεν κάνεις κανένα
1: δίκιο. Έλατε.
0: Παλιότερα όμως το Baby Doll ήταν.
1: Μεγάλη ιστορία, μην το συζητάς.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Baby Doll είναι το τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει για τη συνέχεια του Dominic Fike. Πολύ γνωστός, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Από το άλμπουμ του Don't Forget About Me Demos του 2018.
1: Ασόψονται τα social.
0: Πρόσεξε όμως, παρά το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει τότε,
1: ναι.
0: το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα στο 2026.
1: Γι' αυτό σου λέει, ασόψονται τα social.
0: Γιατί, διότι ξαφνικά άρχισε να μοστράρει σε TikTok, σε YouTube, σε Instagram και τελικά οδήγησε στην πρώτη εμφάνιση στο Billboard Hot 100 Chart.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και ως single. Έτσι.
1: Το σπρώξαμε.
0: 27 Φεβρουαρίου του 2028, Baby Doll, δικό σας.

0: Η ώρα είναι 6. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα, σήμερα είμαστε τέρμα καλοκαιρινοί.
1: Μ' αρέσει όμως.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Μ' αρέσει ρε παιδί να ακούμε μουσικές έτσι καλοκαιρινές.
0: Να φτιαχνόμαστε.
1: Μπράβο. Δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάντα εδώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Μη γελάς.
1: Εμείς οι ασόβαροι.
0: Έτσι μπράβο Βασίλια. Να ξέρουμε και ποιοι είμαστε.
1: Έτσι,
0: Βασίλια Πέτρου.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, δεν μασάω.
1: Δεν μασάω.
0: Δεν μασάω, σου αφήνω να πεις ό,τι έχεις να πεις.
1: Παιδί μου, δεν είσαι μόνο η Παναθηναϊκός. Μπορεί άλλοι να θέλουν να δοξάσουν το παρελθόν σας.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 1η Ιουνίου του 1930, ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο νίκησε με 8-2 τον Ολυμπιακό. Αυτό για σας έχει μεγάλη σημασία.
0: Εγώ
1: μένα...
0: κύριος, δεν μιλάω. Πάμε παρακάτω.
1: Για μένα όμως που το βρήκα έχουν σημασία δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Πρώτον, οι Ολυμπιακοί ήρθαν με τα μυαλά στα κάγκελα και φέραν και ένα φέρετρο μαζί τους ότι θα τον θάβανε τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο μετά, όπως καταλαβαίνεις, έγινε της τρελής, έσπασε το φέρετρο,
0: ναι,
1: και γίνανε για πρώτη φορά καταγεγραμμένα οπαδικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το 1930 είχαμε τον πρώτο καυγά. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πράσινο κόκκινο.
0: Αυτό το 1930.
1: Το 1930, δεν θυμάσαι τίποτα.
0: 1η Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Τι να θυμάμαι, καλέ. Αστερόσκονη ήμουνα ακόμα. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι.
1: Για πες.
0: Σαν αύριο, 2 Ιουνίου,
1: ναι,
0: γράφτηκε το έπος του Γουέμπλεϊ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να τα θυμόμαστε.
1: Να τα θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, okay, thank you very much.
1: You're welcome.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Αχ, μπράβο που τον αφήσαμε αυτόν, έλα για πες.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων μέχρι τώρα έχουμε διαλέξει περίεργα πράγματα στην ορεινή Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερα αυτό, που δεν τα ξέρουμε.
0: Φαράκια, ναι. Τόνα, τάλο, χωριουδάκια και τέτοια.
1: Πλατάνια και ρακές.
0: Όμως αυτή την φορά,
1: ναι,
0: θα σε πάω σε ένα από τα 5 ελληνικά νησιά,
1: ναι,
0: έτσι, όπου σύμφωνα με το Travel Go,
1: ναι,
0: είναι ιδανικό για ζευγάρια το καλοκαίρι.
1: Τι είπες τώρα, για λέγε, μην προλάβω και κλείσω.
0: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά νησιά ανάμεσά τους, Σαντορίνη, η Κύμολος, η Τίνος, η Κρήτη.
1: Ναι, πολλά.
0: Ξέρεις,
1: και μικρότερα. Έματα,
0: κρυσάκια, απομονωμένες παραλίες, Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη, φίλε μου.
0: Φίλε, τώρα φημίζεται για το μαγευτικό.
1: Τώρα μέχρι την Κίνα από την Κίνα έρχονται.
0: Θεωρείται ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Γίνονται πολλοί γάμοι εκεί.
1: Ναι.
0: Στη Σαντορίνη, έτσι. Από ξένους, όπως είπες. Δεν είναι απλώς ένα νησί, είναι εμπειρία, λέει το Travel Go. Η εντυπωσιακή καλδέρα, τα σκαρφαλωμένα χωριά στον κρεμό, το ενεργό ηφαίστειο, Παναγία μου, γιατί είμαστε εδώ. Το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα και η πλούσια γαστρονομία, επαναλαμβάνω, γιατί είμαστε
1: αυτό
0: εδώ. Έτσι. Σου κάνουν ένα σκηνικό που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Μπορεί να υποφέρει από υπερτουρισμό, να το λέμε αυτό, στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, όμως απλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε την γοητεία της Σαντορίνης και ούτε θέλουμε.
1: Καλά, υπάρχουν και εκδρομές off-season. Πρέπει να πάμε τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, και μιας και είμαστε στον ένα όμορφο κόσμο, σου έχω στη συνέχεια το classic.
1: Ναι.
0: What a wonderful world.
1: Με ποιον?
0: Πρόσεξε. Όχι με τον Louis Armstrong. Είναι μια υπέροχη διασκευή,
1: ναι,
0: έτσι όπως την τραγούδησε στις 13 Οκτωβρίου του 2004,
1: ναι,
0: στο δικό του One Night and Only, στο, ναι, Royal Albert Hall, ναι,
1: ναι,
0: ο Rod Stewart.
1: Λοιπόν, εμένα αυτή η τζάζι πλευρά του Rod Stewart μου αρέσει.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Είναι ωραίο.

0: Very, very nice.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Για μένα το διάλεξα αυτό.
1: Το ποιο? Το What a Wonderful World, την διασκευή. Αυτό που έρχεται.
0: Αυτό που έρχεται.
1: Πού το ξέρεις εσύ αυτό, πού το ξέρεις? Εγώ δεν ξέρω.
0: Κρατάς μακριά τα χαρτιά για να τα βλέπεις και τα βλέπω κι εγώ, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ τα αγαπώ αυτό.
1: Όταν βγήκε. Και είναι ένα επίσης από τα πολλά που μας προτείνει το Spotify Summer Songs.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δημιούργησε πάρα πολλές κουβέντες.
0: Μην το συζητάς.
1: Ότι είναι κλεμμένο από εκεί, ότι μιμείτε τους άλλους, ότι δεν ξέρω τι, σουξουμούξου.
0: Ολόκληρες έρευνες γίνανε.
1: Παρ' όλα αυτά είναι τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα.
1: Uptown Funk με Mark Ronson featuring Bruno Mars, παρακαλώ πάρα πολύ. 10 Νοεμβρίου του 2014 ήταν το κύριο σίγγλ από το τέταρτο άλμπουμ του Ronson, το Uptown Special. Έχει ένα πνεύμα παρόμοιο με τη funk μουσική της δεκαετίας του 1980 και είναι αλήθεια.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι. Και μάλιστα ο Guardian σημείωσε ότι έχει επιρροές από Cameo, Earth, Wind and Fire, Chaka Khan, New Edition, Prince, Sugar Hill Gang, φοβερή.
0: Τρομερή.
1: The Gap Band. Η Gap Band νομίζω ότι είχαν κάνει ένα ίδιο.
0: Ένα σχεδόν. Ίδιο, ε. Ναι. Δεν πειράζει, ας αντιγράφουνε.
1: Παρ' όλα αυτά έφτασε στην κορυφή των charts σε 19 χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έφτασε στο top 10 σε άλλες 15 χώρες και έγινε το πιο επιτυχημένο single των Ρώσων εν Mars μέχρι και σήμερα. Έτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, παρακαλώ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης έμεινε και πάρα πολύ καιρό μέσα στο UK Singles Chart. 11 φορές πλατινένιο.
0: Όχι, μπράβο, το αν τα ακούσει άνθρωπος και δεν κουνηθεί.
1: Μποκού. Έλα, για σένα, πάμε.

0: Κοίταξε, είχαμε τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Από το Spotify.
1: Ναι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο, και υπάρχει λόγος, έτσι, είναι μέσα στο ελληνικό Airplay Chart.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Και ο λόγος είναι γιατί πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα
1: μας
0: ταρακούνησαν.
1: Ναι.
0: Το διάλεξα λοιπόν γιατί είναι θρύλος, είναι, ξέρω εγώ, ύμνος, είναι το τραγούδι σύμβολο, υπογραφή, δεν ξέρω τι, του συγκροτήματος.
1: Αλήθεια μεγάλη είναι αυτό.
0: Συμφωνείς?
1: Και να μην σου αρέσει το, η μουσική του συγκροτήματος, αυτό το τραγούδι σου αρέσει.
0: Μετάλλικα, Nothing Else Matters. Από το 1992, φιλενάδα. Εντάξει, μέσα από το ομώνυμο studio album τους τότε.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο γνωστά δημοφιλή τραγούδια των Metallica. Πρόσεξε, είναι το βασικότερο από όλα που το παίζουν σε,
1: σε
0: όλα τα live.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Κι όμως αυτό το τραγούδι, το εμβληματικό των Metallica,
1: ναι,
0: δεν έφτασε ποτέ σε καμία κορυφή, σε κανένα chart.
1: Αλήθεια λες?
0: Μπήκε σε top 10, όχι νούμερο 1. Εντάξει. Λοιπόν,
1: εντύπωση μου κάνει.
0: Πάμε, κύριε Γεωργακόπουλε, και για σας, γιατί ξέρουμε ότι γουστάρει Metallica.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: φτιαχτήκαμε.
1: Αλήθεια σου λέω, από τις πιο ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες μουσικές, μπράβο.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Και έχουμε για φινάλε, πρόσεξε τώρα τα περίεργα, ρε παιδί μου,
1: οι συμπτώσεις.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Μεγάλη Βρετανία, στο UK Top 40, είναι στην κορυφή δύο τραγούδια τα οποία είναι country. Ειλικρινά, έχει ξαναγυρίσει το πράγμα στην country.
1: Καλά έχει γυρίσει.
0: Και καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και στο Μεγάλη Βρετανία.
1: Ό,τι μπορούν να κάνουν εκεί.
0: Νούμερο 1, Rain in Me.
1: Ναι.
0: Sam Fender και Olivia Dean.
1: Α, λόγω της Olivia Dean να δεις. Που θα έχει γίνει νούμερο 1. Πολύ λοιπόν, την αγαπάνε οι Βρετανοί την Olivia.
0: Και σου λέω, το πράγμα αρχίζει και πάει πολύ προς country, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε ακούγοντας το κομμάτι.
1: Να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα και όσοι είστε στην διαδικασία της επιστροφής από το τρίμερο, παιδιά, ήρεμα, χαλαρά, εντάξει. Να είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι, εντάξει.
1: Όσοι φύγαμε να επιστρέψουμε,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Δευτέρα σήμερα και ο μήνας έχει 17. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνα, καλή εβδομάδα να έχουμε φίλοι μου. Καλή μου φίλη, με ζεστή, όμορφη. Δεν μπορώ παιδιά τη ζέστη, θα τα είπα εγώ την Παρασκευή. Θα τα ξαναπώ και σήμερα.
0: Ναι,
1: δεν
0: είπα,
1: μπορώ
0: όμως, να μην έρχεσαι με μαγιό στην εκπομπή.
1: Σε λίγο δεν θα βάζω ούτε μαγιό.
0: Αυτό μετά δεν θα είναι εκπομπή εδώ πέρα. Τι θα γίνει εδώ πέρα, άμα ερχόμαστε, γυμνισμός.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί υπάρχουν παραλίες γυμνιστών. Δεν μπορεί να υπάρχουν και ραδιοφωνικά στούντια γυμνιστών.
0: Αχου.
1: Μπορεί εγώ να μην θέλω να έρθω ντυμένη.
0: Α, καλά ρε Μέρη, τι να σου πω τώρα. Ξέρω, τόσο επιθετική που κοντεύεις να με πείσεις.

0: Ναι.
1: Για πες μας, πήγες σε καμία συναυλία?
0: Πήγα σε καμία συναυλία, δεν πήγα πουθενά τελικά.
1: Πήγε τελικά πουθενά.
0: Εσύ θα πας σε καμία. Πού να πας με αυτή τη ζέστη?
1: Ξέρεις τι, δεν μπορώ στις συναυλίες. Πρέπει να το έχω ξαναπεί. Καλά, πας, ακούς αυτό που είναι να ακούσεις, όλα καλά, χαίρεσαι εκεί πέρα, ταυτίζεσαι και λίγο, ναι, ξενερώνεις, ναι, κάνεις, αρέσεις, έχεις διάφορα συναισθήματα. Όταν τελειώσει η συναυλία και
0: πώς
1: πρέπει να
0: φύγεις.
1: Πω, είναι λες καλύτερα να μην ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι διαφήμιση για τις συναυλίες.
0: Εγώ την κοπανάω λίγο νωρίτερα, να ξέρεις.
1: Τι μπορείς να φύγεις 4, 5, και λίγο 10 νωρίτερα,
0: γιατί 6, στο 12, τέλος. 14, 20,
1: πας δηλαδή μισή ώρα στην αρχή.
0: Πας μισή ώρα στην αρχή, σε βλέπουν όλοι, λες παιδιά εδώ είμαι, και μετά την κάνεις.
1: Αυτό έχει μια λογική, έτσι, αλλά άμα καθίσεις,
0: άμα
1: είναι
0: κάτσεις,
1: δράμα.
0: Δράματα, μην πω την άλλη.
1: Όχι.

Μοιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

0: Λοιπόν, θα είναι αυτή η μέρη. Λοιπόν, και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πανέμορφο καταπληκτικό μήνυμά σας σε μένα, θα με αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μήνυματάκι σας και θα κάνετε και like στη σελίδα και εμείς φεύγουμε για λίγο.
1: Πού πάμε?
0: Πού πάμε? Πάμε βόλτα, Μέρη, πάμε να σου ρίξω λίγο νερό να δροσιστείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα.
0: Έλα.
2: Πάμε να σε διδάξω λίγα πραγματάκια έτσι να μαθαίνεις. Υπάρχουν 12 καθημερινά πράγματα που όμως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν και αυτά όνομα. Και γιατί να μην έχουν όνομα άραγε. Λοιπόν, πετριχώρος είναι η μυρωδιά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά τη βροχή που έχει πέσει στο έδαφος. Βουξισμός. Αντί για τρίξιμο των δοντιών, τρεις λέξεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τον βουξισμό. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο και δεν σπαταλάς επιπλέον ενέργεια, αντί να το θυμηθείς. Γύσο ή κορνίζα. Το ξεροψημένο κομμάτι στην άκρη της πίτσας που είναι σκέτο ψωμί και πολλοί το παρατάνε, έχει συγκεκριμένη ονομασία. Οι Ιταλοί το λένε γκορτσιοκόνε. Οι γλώσσες μου νομίζω ότι είναι φοβερές και συναρπαστικές. Πάλι θα πω ότι αν κάποιος γνωρίζει Ιταλικά, ας δώσει έτσι μια άφεση αμαρτιών. Περικαψίλιο, το πλαστικό ή μεταλλικό κομμάτι στην άκρη του κορδονιού, έχει και αυτό ονοματάκι. Δυσανία, και όμως υπάρχει λέξη για την κατάσταση «δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί». Στο εξωτερικό λέγεται «κλιμομάνια». Box tent, αυτό το τρίποδο τραπεζάκι που βρίσκεις στη μέση της έτσι εκεί της πίτσας και το πετάς συνήθως, έχει συγκεκριμένη ονομασία και δεν είναι τόσο άχρηστο όσο νομίζεις. Λουνάλα, αυτά τα άσπρα μισοφέγγαρα, τα προβατάκια που εμείς λέμε στα νύχια, προέρχονται από τη λατινική λέξη που σημαίνει φεγγαράκι. Εμείς το έχουμε κάνει προβατάκι. Κολουμέλα στη λίδα, το κάτω μέρος της μύτης, το δέρμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια, έρχεται από τη λατινική λέξη κουλουμέλα που σημαίνει μικρή κολόνα. Ακρασία, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που αν γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει.

Μπρισάι, επιστημονική ονομασία για το μουστάκι μιας γάτας. Δύσκολα αυτά να τα θυμάσαι όμως, δεν μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα. Τράγος, όχι αυτό που νομίζεις ότι ξέρουμε, είναι το εσωτερικό μέρος του χόντρου που υπάρχει πάνω από το κανάλι του αυτιού κάθετα όπως βλέπεις το λουβό. Όπως πας, δεξιά. Φωσφωνές, όταν κλείνεις τα μάτια σου κανονικά θα έπρεπε να βλέπεις μόνο ένα μαύρο χρώμα. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν διάφορα χρωματάκια και μικρές αναλαμπές αναμβοσβήνουν. Αυτές λέγονται φωσφωνές. Σας κάλυψα? Θέλω να μου γράψετε ποια είναι αυτή η λέξη που σας έμεινε στο μυαλό. Εμένα καμία. Α, ίσως λίγο ο τράγος. Εσένα, Θάνο, τι σου έμεινε?

0: Την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε για την NASA και σου είπα ότι δεν έχουν έρθει μόνο τα ζόμπι αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και μου λες θα έρθουνε, θυμήθηκα ότι όταν είχε έρθει ο κύριος COVID, που καθόμουν και έβλεπα πολύ Netflix και όλο αυτό το πράγμα, πέτυχα μία ταινία, η μετα-COVID εποχή, η οποία έδειχνε ότι είχε φύγει ο COVID, είχαν απελευθερωθεί όλος ο κόσμος, είχε πετάξει μάσκες, όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ξαφνικά κατέβηκαν τα ζόμπι.
1: Α, πολύ ωραία. Ήταν η επόμενη, ναι.
0: Χάλια ήταν.
1: Καταπληκτική ταινία. Ψυχοπλακώθηκες για πόσο καιρό?
0: Πολύ, γιατί λέω παθαγή.
1: Μα είναι δυνατόν να είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και να πάει να δεις αυτή την ταινία? Είναι η ταινία που δεν πρέπει να δεις. Δηλαδή αυτή την πρέπει να τη βάλεις, να την μπλοκάρεις εσύ από μόνη σου.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού, μπορώ.
1: Γιατί ξέρεις τι είχα ρωτήσει.
0: Όχι.
1: Ματέ, εντάξει.
0: Είναι κοίταξε να δεις κάτι. Ναι, νομίζω ότι μπορούσα να σου πω, αλλά δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν ξέρω. Προσπαθώ να τα μπουρδουκλώσω λίγο.
1: Τέλος πάντων, θα σε πάω κάπου αλλού που σου αρέσει αν περισσότερο. Ζώδια και απιστία.
0: Βεβαίως.
1: Κριός. Είναι ατίθασος, φλογερός, παθιασμένος, εκδηλωτικός και δεν δέχεται εύκολα την απιστία. Ο εγωισμός του δεν χωνεύεται εύκολα γιατί χάνει την πρωτιά. Θεωρείται κατακτητής, ασυναγώνιστος και είναι σίγουρος για τις ικανότητές του. Η γυναίκα όμως κριός θα πιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις. Τα σημάδια απιστίας. Αν απομονώνεται ώρες στο δωμάτιο και βρίσκεται στο ίντερνετ, θα κάνει σίγουρα online γνωριμίες. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι πιστός, στοργικός, αισθησιακός, αφοσιωμένος και απαιτεί θαυμασμό. Κολλάει υπερβολικά σε σχέσεις και καταστάσεις. Δεν νιώθει άνετα με τις αλλαγές και τις αποφεύγει. Η γυναίκα Ταύρος θέλει να νιώθει περήφανη για τον σύντροφό της. Δεν θα πιστήσει και ειδικά αν έχει μια καλή ερωτική ζωή. Σημάδια πιστίας. Αν αρχίσει να χαλάει χρήματα ή δεν ξέρει που τα χάλασε. Αν έχει νεύρα, τότε κάτι κακό συμβαίνει. Διδυμάκια γλυκούλικα που έχετε και τη φήμη. Είναι κοινωνική, γοητευτική, φιλική, χαρούμενη. Πολλές φορές η κοινωνικότητά τους εξηγείται και φαίνεται στην ερωτοτροπία. Όταν έχει στο πλάι του έναν άνθρωπο με πνευματικά ενδιαφέροντα και ζει ποικιλόχρωμα, γίνεται σταθερός και ρομαντικός. Όμως η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, κριτικότητα είναι ξένες για αυτή. Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν τη στερήσει την ανεξαρτησία της. Σημάδια απιστίας, αν μιλάει ώρες στα τηλέφωνα και απομακρύνεται και δεν αποχωρίζεται το κινητό. Καρκινάκια, ζουζουνιάρικα. Είναι ρομαντικά, συναισθηματικά, γοητευτικά και θέλει να τα φροντίζεις και να τα αγαπάς. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και δεν ξεχνούν τις παλιότερες σχέσεις. Θεωρείται πραγματικά κατόρθωμα αν το κάνεις να τις ξεχάσεις. Η γυναίκα καρκίνος, αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο, βρίσκει αλλού καταφύγιο. Σημάδια, αν εξαφανίζεις φωτογραφίες από το πορτοφόλι και το κινητό, αν παρατάει τη Βέρα από εδώ και από εκεί, τότε πρέπει να αρχίσει να υποψιάζει. Πάμε για ένα τραγούδι, να πιω λίγο νεράκι και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ Δευτέρα, Δευτερούλα, Δευτεράκι και πάμε στα λιονταράκια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πει τα προηγούμενα ζώδια. Θες να πεις κάτι, Θάνο?
1: Όχι, όχι, εγώ σε ακούω προσεκτικά.
0: Α, γιατί μπαίνω στο Λέον.
1: Λέον, ναι, γι' αυτό Λέον, να πάω μια βόλτα, Λέον.
0: Και πολύ καλά λες, γιατί ξεκινάμε. Είναι πιστός, κοινωνικός, ρομαντικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής και αναζητά την τέλεια σχέση. Το φλερ του επιβεβαιώνει, αλλά μέχρι εκεί πιστεύει πως δεν συγκρίνεται με κανέναν και με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Καλά
1: παρακαλώ,
0: τώρα
1: τι να τα πω μας, σας παρακαλώ.
0: Καλά, αυτή η έρευνα για αυτά τα ζώδια πρέπει να είναι fake. Λοιπόν, δεν μπλέκει σε εφήμερες σχέσεις, θέλει αποκλειστικότητα. Αν απιστήσεις, πληγώνει το εγωισμός του, προσβάλλεται, σοπεδώνεται, θίγεται η αξιοπρέπειά του και γι' αυτό έχει τα μάτια του πάντα ανοιχτά. Εκδικείται τσακίζοντας το ηθικό σου και σε ταπεινώνει. Περίμενε, έρχονται και τα καλά. Είναι εκτιτικός, ζηλιάρης και αγαπά αληθινά. Αν απιστήσει, έχει ενοχές και δεν εγκαταλείπει τη σταθερή σχέση. Καλά. Εδώ έπρεπε να μπαίνει ένα.
1: Πεντάπορτο.
0: Καλά, εξάπορτο. Αυτό έπρεπε να πει η έρευνα. Εγώ. Η λιονταρίνα όμως είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερτ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Σημάδια πιστίας. Αν σε παραχαϊδεύει, αντίθετα σε αφήνει ελεύθερη, θυμώνει και σου ρίχνει για όλα το φταίξιμο, τότε έχει λυρωμένη τη φωλιά του.
1: Κουκλίτσα μου.
0: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Όχι.
0: Παρθένος. Ο Παρθένος είναι ευγενικός, συμπαθητικός, εξαρτημένος από τους άλλους. Αγαπά παθιασμένα και με αφοσίωση, αλλά δεν το δείχνει εύκολα. Η γυναίκα Παρθένος έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολιαστικά και με κριτική διάθεση. Αποσύρεται, κάνει αυτοκριτική. Από την Κρήτη. Είναι από την κριτική διάθεση. Τι λέει, παιδιά, Παναγιά μου, για Χριστέ μου. Ο είμαι. Σημάδια πιστίας, αν χάσει πολύτιμα χαρτιά λογαριασμούς. Αν δεν σου ζητά να βοηθήσει τις δουλειές, τότε κάτι συμβαίνει. Πά στο σπίτι, θέλεις να βάψεις τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Λες την Παρθένο.
1: Μάλιστα.
0: Παρθένος δεν είναι, κάτσε μην τα λέω και λάθος. Ναι.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Με βοηθήσεις με το βάψιμο του τοίχου.
1: Τσου.
0: Και σου λέει όχι. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι βαριέται. Απιστή.
1: Α.
0: Τείχος και.
1: Άμα δεν θέλει να πιάσει την πατανόβουρτσα.
0: Ναι. Ας πάμε.
1: Δεν κατάλαβε. Κάτι άλλο πιάνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να πιάνει τη μυγοκοτοστρόστρα. Τη μυγοσκοτόστρα, να έχει μύγες.
1: Τη μυγοξαπλώστρα, ναι.
0: Άντε μωρέ, κακίες, ζυγάκια.
1: Τραγούδι, μετά τα άλλα.
0: Γεια σας.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: τελευταίο ημίωρο και λέω να τελειώσω αυτά τα ζώδια. Μας φάγανε λίγο χρόνο.
1: Κάτι τι.
0: Α, είναι ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα μου φάνηκε.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα, λέει, παιδιά, ακούστε, λέει πρωτοβδομαδιάτικα.
2: Δεν τρεπόμαστε.
0: Λέει, θα τρελαθούμε. Γι' αυτό σταμάτα να μιλάς, να πω σε ζυγό. Είναι εγωιτευτικός, θέλει να ευχαριστεί τους γύρω του και τους γύρω του και ψάχνει την τέλεια σχέση. Μισή καυγάδες. Ψάχνει από όλες τις πλευρές το άτομο που θα δεσμευτεί. Δύσκολα αποφασίζει. Αγαπά την ωραία ζωή και θέλει να βρει έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει και θα ζήσει όμορφα την υπόλοιπη ζωή του. Εμένα αυτή η έρευνα μου φαίνεται μούφα, ξαναλέω.
1: Μούφα, μούφα είναι μούφα.
0: Η γυναίκα ζυγός βολεύεται σε μία κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά της δεν της επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Αν νιώσει μόνο μοναξιά, θα βρεθεί σε μία άλλη αγκαλιά. Σημάδια πιστίας. Αν αλλάζει τα γούστα του, τότε υπεύθυνος είναι ο έρωτας. Αν νιώσει αδικημένος, αν δεν σε βρίσκει πια ελκυστική, αν τον προδώσεις, τότε σίγουρα.
1: Bye bye.
0: Σκορπιουδάκια όμορφα και ταξιδεμένα. Μαγνητίζει, έχει πάθος, είναι σεξουαλικός, βαθιά ερωτικός, συναισθηματικός και δίνεται ολοκληρωτικά όταν ο άλλος αποδείξει πως το αξίζει. Είναι απίστευτα ζηλιάρης, μην τον κεντρήσεις και μην παίξεις ποτέ μαζί του. Η γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαισθητική, αφοσιωμένη, ιδανική μητέρα και τέλεια σύζυγος. Ε, μπράβο στις Σκορπίνες. Σημάδια πιστίας, αν αποφεύγει τη συνουσίαση λόγω κούραση συνεχώς. Τι να πω τώρα. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ή αν σου προτείνει διαφορετικά πράγματα στο κρεβάτι και αλλάζει γούστα, τότε είναι ύποπτα τα πράγματα.
2: Ωραία,
0: θα το κάνει αν η σχέση έχει βαλτώσει. Όταν δεν τσίζει κλονιστικά πια μαζί σου, όταν θέλει να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες ή όταν θέλει να σε κριτικηθεί για κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Να συνεχίσω.
1: Κι άλλο.
0: Έχει το ξώτη.
1: Θα κρατήσουμε για την άλλη εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα μπορέσουμε. Γιατί σου έχω και κάτι καταπληκτικό. Όχι, λίγο πριν το
0: δηλαδή,
1: τέλος. Πάμε για τραγούδι
0: τώρα.
1: Και μετά θα σε κρατήσω σε αγωνία.
0: Δηλαδή την Τρίτη, το τοξότη και τον νυχθή.
1: Θα,
0: θα τα πω όμως.
1: Θα τα πεις, αλλά θα δεις ότι αυτό που θα σου πω θα εκπλαγείς.
0: Μπαμ.
1: Μπούμ.

0: Πού θα μας βρει, βρε, ο κόσμος, βρε.
1: Πού θα μας βρει.
0: Πού θα μας βρει.
1: Εμένα εγώ τελευταία. Πού θα μας βρούμε όλοι.
0: Πού θα μας βρει, Μερίουλε.
1: Πού θα σε βρούμε.
0: Πού θα με βρείτε.
1: Ναι.
0: Εμένα και την Μερί, πού θα μας βρείτε.
1: Η Μερί πάντως
0: θα μπείτε στο Facebook, λοιπόν.
1: Oh, yeah. Ναι. Τον ανακοινώνει.
0: Και θα χτυπήσετε Thanos End. Πώς το λένε αυτό το συμβολάκι.
1: Που... Το παπάκι εννοείς.
0: Το παπάκι, το End που λέμε. Και Μέρι, θα χτυπήσετε Thanos και Μέρι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Γιατί υπάρχουν ξανθοί άνθρωποι και μπορεί να μην το καταλάβουν όπως το λες. Είναι Thanos παπάκι Μέρι ή Thanos και Μέρι.
0: Thanos και Μέρι.
1: Το λατινικό.
0: Το χταράκι. Thanos End Mary με λατινικούς χαρακτήρες. Κάντε like στη σελίδα. Στείλτε μας και το μήνυμα, τάξη σας. Δεν μας χαλά!

0: Λοιπόν, Θάνος και Μέρη, το και είναι αυτό το λατινικό το χταράκι ή αλλιώς ψαράκι. Όπως σας αρέσει, το πατάτε και μας ορίσκετε.
1: Κάντε μας like.
0: Yes, και pog.
1: Έτσι, και pog και ρίξτε μας και καμιά φάπα, ξέρω.
0: Καλέ, όχι,
1: ένα σας αρέσει, πατήστε, στείλτε μας ένα μηνυματάκι.
0: Καλή τα σχόλιά σας θέλουμε για αυτά τα ωραία που λέω εγώ και αυτά τα λέει που, χάλια που λέει αυτός.
1: Παιδιά,
0: θα κάνουμε εκεί τις ψηφοφορίες μας πια. Εκεί θα γίνονται όλα.
1: Λοιπόν. Κλείνουμε. Αύριο, Τρίτη, 18 του μήνα.
0: Που θα πω το τοξότη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τα λέμε.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασώμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Σας καλωσορίζω στο Σου Έχω Νέα, την Ελένη Μπαρμπάκου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τρίπτυχο που μας μεγαλώνουν οι γονείς μας και μας δημιουργούν από γενιά σε γενιά στερεότυπα. Το τρίπτυχο λέγεται γάμος, χρήματα και παιδιά. Είναι όντως αυτή η κλασική συμβουλή των μαμάδων μας στη συνταγή της επιτυχίας? Εσείς τι πιστεύετε σήμερα? Δεν ξέρω σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε να μας ακούτε. Αν είστε γονείς ή αν είστε παιδιά ή αν είστε μεγαλύτεροι ή μικρότεροι σε ηλικία, πάντως υπάρχει ένας διάσημος καθηγητής ψυχολογίας, ο Ντάνιελ Γκίλμπερτ, ο οποίος αναλύει επιστημονικά δεδομένα για το μαμαδίστικο τρίπτυχο της ευτυχίας σε αυτή τη ζωή και μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Ντάνιελ. Μείνετε να τα ακούσετε, μείνετε συντονισμένοι εδώ σε αγαπημένες μουσικές. Πάμε να τα πούμε όλα αναλυτικά και από την καλή και από την ανάποδη.

Θα δούμε όλα αυτά που αναφέρει ο κοινωνικός ψυχολόγος, ο Mr. Daniel Kilberg, ένας από τους κορυφαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγγραφέας του βιβλίου που έχει τον ελληνικό τίτλο «Αναζητώντας την ευτυχία». Θυμάται πως πριν από χρόνια η μητέρα του είχε δώσει μια πολύ απλή συμβουλή για να βρει την ευτυχία. Παντρέψου, βγάλε λεφτά, κάνε παιδιά. Τι σημαίνει όμως αυτό το τρίπτυχο? Καθηγητής του Χάρβατ λοιπόν αξιολογεί και λέει ότι αυτή η συνταγή της ευτυχίας δεν ήταν ακριβώς έτσι, όπως την ανέλυε η μαμά του. Ένας καθηγητής λοιπόν ψυχολογίας ανέλησε τα επιστημονικά δεδομένα με τα τρία αυτά συστατικά της ευτυχίας σύμφωνα με τη μητέρα του, που αποτελούνται από έναν καλό γάμο, από χρήματα και βεβαίως από παιδιά. Για να δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε από τα περιγάμου για να δούμε τα πολύτιμα συμπεράσματα του καθηγητή Ντάνιελ.

Μελέτες λοιπόν, μελέτες λέμε σήμερα, που έχουν να κάνουν με την συνταγή της ευτυχίας, και θα ξεκινήσουμε για τα περιγάμου. Οι μελέτες δείχνουν λοιπόν ότι οι παντρεμένοι άνθρωποι είναι κατά μέσο όρο πιο ευτυχισμένοι από τους ανήπαντρους, και αυτό ισχύει σταθερά μέσα στα χρόνια. Όπως διευκρινίζει λοιπόν ο Ντάνιελ Κίλμπεργκ, δεν είναι ο γάμος από μόνος του που φέρνει την ευτυχία, αλλά είναι ένας καλός γάμος, να το διαχωρίσουμε δηλαδή αυτό. Αν ένας γάμος σε κάνει να κρατήσεις στιγμές από την προσωπική σου ζωή και πιθανότατα σε κάνει χαρούμενο, αυτό σημαίνει ότι η ευτυχία είναι κάτι που σου δίνεται απλόχερα. Αν όχι, ίσως η ευτυχία σου έρθει όταν τον αφήσεις οριστικά πίσω σου. Οπότε το πρώτο δεδομένο που έχουμε είναι ότι ένας γάμος από μόνος του δεν αποτελεί ιδανική συνθήκη για να γίνει κάποιος ευτυχισμένος. Εξαρτάται τι γάμος είναι αυτός που κάνεις.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να αναλύσουμε το τρίπτυχο της ευτυχίας σύμφωνα με τις μαμάδες μας. Γάμος, χρήματα, παιδιά, οικογένεια δηλαδή. Και πάμε να τα δούμε αναλυτικά, όπως μας τα εξηγεί ο Μίστερ Κίλμπερκ, ένας από τους καλύτερους ψυχολόγους στην Αμερική, και μας μιλάει τώρα για τα χρήματα, πολύ σημαντικό κομμάτι της ευτυχίας για πολύ κόσμο. Απορρίπτει την ιδέα ότι τα χρήματα δεν φέρουν την ευτυχία, και αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ πολύ ρεαλιστικό. Όταν κάποιος λέει πεινάει, κρυώνει και είναι άρρωστος, δεν είναι ευτυχισμένος. Τα σίγουρο είναι ότι τα χρήματα βοηθούν. Και το σίγουρο είναι ότι μπορούν να σε βγάλουν από κάθε μορφή ανθρώπινης δυστυχίας. Αν έχουμε να κάνουμε βέβαια με πείνα, με συνθήκες ζωής πολύ δύσκολες. Η σχέση όμως ανάμεσα στα χρήματα και στην ευτυχία δεν είναι πάντα μια ευθεία γραμμή. Δηλαδή οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα βλέπουν μια

Τον η αύξηση στην ευτυχία όσο αυξάνεται το εισόδημά τους. Αλλά μετά από αυτό το επίπεδο της άνεσης και το συνέστημα αυτό αρχίζει να μειώνεται. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα που λέει ότι στις κοινωνικές σχέσεις, από ό,τι φαίνεται, έχει μεγαλύτερη απόδοση το να είσαι ευτυχισμένος μέσα από το συνέστημα και πολύ λιγότερο μέσα από μεγάλα ή μικρά χρηματικά ποσά.

Ευρήματα λοιπόν για τα χρήματα τώρα και πόσο σχετίζονται με την ευτυχία, λέμε. Και σύμφωνα με τα ευρήματα των επιστημόνων, μια μέρα με αγαπημένα πρόσωπα, με την αγαπημένα πρόσωπα, μια μέρα δηλαδή με τον αγαπημένο σου, με την αγαπημένη σου, με τα παιδιά σου ή με ανθρώπους που αγαπάς, με φίλους σου, προσφέρει 7 φορές μεγαλύτερη ψυχολογική όθηση από το να βγεις μια μέρα έξω και να κάνεις ψώνια και να τετραπλασιάσει κάποιος το ετήσιμο εισόδημά του. Με αυτά τα δεδομένα, αν ανταλλάσσεις χρόνο με ανθρώπους που αγαπάς για χρήματα που δεν αυξάνουν την ευτυχία σου, τότε είναι μια πολύ μα πάρα πολύ κακή συμφωνία, όπως λέει ο ψυχολόγος. Δώστε λοιπόν όθηση στην κοινωνική ευτυχία.

κοινωνική ευτυχία είναι κάτι, είναι σαν μια δύσκολη εξίσωση αυτό, γιατί οι άνθρωποι λένε ότι πολλές φορές θα γίνουν ευτυχισμένοι αν έχουν περισσότερα χρήματα. Άλλοι θα σου πούν δώσ' μου χρόνο. Ο χρόνος είναι κάτι που δεν μπορεί να το αγοράσει ποτέ ο άνθρωπος, όσα χρήματα και να έχει. Να ανταλλάξει χρόνο με ανθρώπους που αγαπάς για χρήματα που δεν αυξάνουν την ευτυχία, είναι μια πολύ κακή συμφωνία όλο αυτό. Δηλαδή, αν επιλέξεις το χρήμα, το χρόνο που μπορεί να σπαταλήσεις για μια σχέση που αγαπάς, μια σχέση που θέλεις να υπάρχει στη ζωή σου, τότε πράγματι είσαι ένας πολύ πολύ κακός, θα έλεγα, κάνεις ένα πολύ κακό deal. Δεν κάνεις μια πολύ ωραία συμφωνία. Αν το σκεφτείτε, είναι ίσως το πιο σημαντικό που έχω ακούσει το τελευταίο καιρό όσον αφορά την ευτυχία των ανθρώπων. Αν την ανταλλάσσεις με χρήματα ή με συναισθήματα. Πολύ πολύ σημαντική συνθήκη αυτή για τη ζωή μας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φορά κράνος.
13: Φορά κράνος.
11: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

Και πάμε τώρα στο τρίτο σημείο του τρίπτυχου, ευτυχία, που είναι τα παιδιά. Είπαμε οικογένεια, χρήματα και παιδιά. Πάμε τώρα στα παιδιά που είναι το τρίτο στοιχείο της μητρικής συνταγής που έχουμε όλοι μας. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Πολλοί γονείς δηλώνουν ότι τα παιδιά τους είναι η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή τους, αλλά τα δεδομένα δείχνουν κάτι διαφορετικό. Κατά μέσο όρο, οι γονείς δηλώνουν λιγότερο ευτυχισμένοι κατά τη διάρκεια των χρόνων που μεγαλώνουν παιδιά. Και αυτό γιατί τους βάζει μέσα σε ευθύνες. Να πούμε ότι πολλές γυναίκες μεγαλώνουν παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία και κάποιες είναι και άγαμες ή κάποιες εγκαταλείπονται από τους συντρόφους τους και μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά. Αυτές βιώνουν μια πολύ μεγάλη ψυχολογική όθηση. Τα παιδιά μπορεί να είναι μια μεγάλη πηγή ευτυχίας, αλλά και μεγάλη πηγή πίεσης και κόπου. Το αν θα σε κάνουν περισσότερο ή λιγότερο ευτυχισμένο είναι πόσο ισορροπείς μέσα σε αυτά τα δύο πράγματα. Δύσκολη και αυτή η συνθήκη για τη ζωή,

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Και πάμε να αναλύσουμε τώρα πόση σημασία έχει τύχη στη ζωή των ανθρώπων και στην ευτυχία τους. Για αιώνες οι άνθρωποι, πρέπει να σας πω, ότι θεωρούσαν ότι η ευτυχία είναι ζήτημα τύχης. Το τυχερό, που λέγανε οι παλιοί. Το τυχερό λοιπόν υπάρχει και σήμερα. Κατά μέσο όρο ζούμε πιο υγιείς και για περισσότερα χρόνια από όσο μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από λίγα χρόνια. Για πρώτη φορά η ευτυχία δεν είναι μόνο στα χέρια της μοίρας. Σε μεγάλο βαθμό όμως βρίσκεται στα δικά μας χέρια, στον τρόπο που ζούμε. Και να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό που ανέφερε ο Κίλμπερκ, αυτός ο φοβερός ψυχολόγος στην Αμερική. Θα το πούμε όμως μετά το τραγούδι, γιατί έχει ενδιαφέρον να τα ακούσετε. Θέλω να μείνετε για να ακούσετε αυτό το πολύ ωραίο παράδειγμα, την προσωπική του ζωή, που ανέφερε ο ψυχολόγος, για το πόσο το τυχαίο συμβαδίζει με την ευτυχία.

Πάμε να δούμε λοιπόν το παράδειγμα του σπουδαίου ψυχολόγου του Κίλμπεργκ αναφορικά με την τύχη και την ευτυχία. Αναφέρθηκε λοιπόν σε ένα προσωπικό του παράδειγμα. Παρά το ότι παράτησε το σχολείο στα 16, αργότερα βρήκε το δρόμο του μέσα από τη διαβίου μάθηση και δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα μιλούσε κάποτε στο Χάρβαρντ ως καθηγητής. Αυτές οι ευκαιρίες, είπε, μου επέτρεψαν να φανταστώ ένα μέλλον τελείως διαφορετικό από εκείνο με τον τρόπο που το προετοίμαζαν οι δικοί μου όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός. Αυτά είπε και συγκινημένο σε μία ομιλία του. Και τελικά η μαμά του είχε δίκιο, αλλά μόνο εν μέρη. Ο γάμος, τα χρήματα και τα παιδιά μπορούν να σου φέρουν έτσι στιγμές ευτυχίας, αλλά δεν είναι κανόνας και σίγουρα δεν πρέπει να είναι σε αυτή τη ζωή αυτός σκοπός. Δηλαδή, η πραγματική ευτυχία, όπως δείχνει η επιστήμη, δεν έρχεται από τις σωστές επιλογές στα χαρτιά, αλλά από το πώς βιώνουμε αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες στιγμές ευτυχίας μέσα στη ζωή μας που δεν έρχονται μόνο και μόνο επειδή θα αποκτήσουμε χρήματα ή επειδή θα έχουμε ένα καλό ερωτικό σύντροφο. Έρχονται μέσα και από την ψυχική γαλήνη που εμείς έχουμε μάθει τον εαυτό μας να βιώνει.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Λοιπόν, οι Ιάπωνες λένε ότι για να ζεις καλά, για να βρεις την ευτυχία, πρέπει να προτείνεις ένα διαφορετικό κόσμο. Να φύγεις από το εγώ και να πας στο εμείς. Να δώσεις αξία στη σχέση, σταθερότητα και στην καθημερινή ομορφιά. Κάτι που κατακτάται με κόπο. Γιατί η προσωπική επιτυχία πολύ συχνά και η ευημερία είναι κάτι εγωιστικό που πολλοί άνθρωποι το κάνουν και από κεκτημένη ταχύτητα. Αλλά πρέπει να αρχίσεις να πιστεύεις ότι υπάρχουν και άλλα πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα από την επιτυχία σε αυτή τη ζωή που σου δίνουν γαλήνη. Όπως η καλοσύνη. Σας φαίνεται περίεργο? Ακούστε λίγο μετά το τραγούδι τι έχω να σας πω.

Η καλοσύνη προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους μας δίνει στιγμές πολύ μεγάλης ευτυχίας. Είναι ένας τρόπος που δίνει αξία στη συναισθηματική ευφυΐα και στην αλληλοϋποστήριξη. Η φροντίδα γίνεται πράξη και η ευτυχία χτίζεται όταν βρούμε την αρμονία ανάμεσα σε εμάς, όταν γίνουμε καλοί με τον εαυτό μας και όταν συγχωρούμε για τους άλλους δίπλα μας.

και να κλείσουμε με ένα ακόμα έτσι ωραίο επίτευγμα της ανατολικής έτσι κουλτούρας και όχι του δυτικού κόσμου που είναι κυρίως στοχευμένη προς το χρήμα και προς τον ατομικισμό. Λέει λοιπόν η ανατολική κουλτούρα ότι θα πρέπει να έχουμε αποδοχή για τη φθορά, για την απλότητα, για την μεταβλητότητα. Να μας μαθαίνουμε ότι η ομορφιά είναι στα ασήμαντα αλλά και στα μη τέλεια. Να μην κυνηγάμε συνεχώς την τελειότητα και να μην πιστεύουμε ότι όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή, γιατί πρέπει εμείς να πετύχουμε κάτι. Μια στιγμή, μια φορά μπορεί να αρκεί για μια ολόκληρη ζωή. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Σας φιλώ και εύχομαι να είστε όλοι καλά.

Τώρα το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού, γιατί είναι και online. Χιλιάδες επιλογές, γρήγορες αναλήψεις και αποκλειστικότητες τώρα με την αξιοπιστία του Regency που φέρνει το αληθινό live casino σε κάθε οθόνη. Μπαίνεις και απολαμβάνεις μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Από το 1977 στο Μεντιτερ.

0: μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και άμα εγώ φταίω τώρα που θα πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Δευτεριάτικο. Είναι και Δευτέρα.
1: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, βρε άνθρωπε.
0: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, είναι το καλοκαίρι τελειώνει. Έχει ακόμα 15 μέρες, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Λύσα κακιά αυτός ο άνθρωπος.
0: Άντε να τελειώνουμε, δεν μπορώ
1: κάθε
0: άλλο.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο χάλι. Κάθε χρόνο την ίδια κουβέντα κάνουμε.
0: Θέλω δροσιά, τέλος.
1: Λοιπόν, να πούμε εμείς χρόνια πολλά, επειδή το Σάββατο δεν ήμασταν αέρα, οπότε δεν τα είπαμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζανε.
0: Στις Μαριγούλες, στις Μαριές, στους Μάριους.
1: Στους Παναγιώτιδες, στους Παναγιώτες, Δέσποινες. Είναι πολλός ο κόσμος που γιόρταζε.
0: Χρόνια πολλά σε όλους, έτσι.
1: 17 Αυγούστου και σήμερα γιορτάζει ο Μύρον.
0: Κάνα πεσκέστη βλέπω εδώ, αλλά
1: σταμάτα μορελίσα κακιά. Σήμερα γιορτάζουν ο Μύρον και ο Θύρσος. Χρόνια πολλά. Εμείς θα περάσουμε
0: εδώ
1: δύο ωρίτσες παρεούλα.
0: Mm-hmm. Έχουμε ζώδια καταρχήν.
1: Ζωδιάκια, ειδήσεις από το διάστημα ή ενδιαφέροντα πράγματα που μαθαίνουμε για το διάστημα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για δύο ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα, ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Λοιπόν,
0: δεν σε βλέπω καλά, δεν μ' αρέσει.
1: Κοίτα, δεν με βλέπεις τώρα καλά, γιατί είναι μια λίγο δύσκολη μέρα σήμερα για ξεκίνημα εβδομάδας. Μπορεί να μας φέρει έτσι κάποια ζόρια παραπάνω.
0: Ενώ άλλες Δευτέρες τρέχουμε στα λιβάδια.
1: Αυτό, με τις

0: αξούδες ξαπλέκες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους, κρυαράκια. Σήμερα ίσως έτσι να νιώσετε ότι τα πράγματα έχουν βαλτώσει λίγο, ότι δεν κουνιούνται όπως θέλετε. Μπορεί εσείς να έχετε αλλού το μυαλό σας, αλλά να πρέπει να συγκεντρωθείτε σε κάτι που πρέπει να κάνετε και να νιώθετε έναν αποσυντονισμό. Για σήμερα, ενώ αυτό θα δείξει να τραβάει λίγο και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας και κάπως να σας κουράζει. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Είναι μια εβδομάδα που είναι πολύ πιθανό να περνάει από το μυαλό σας τι επισκευές μπορείτε να κάνετε σε ένα δικό σας χώρο, πώς μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας, τι θα σας άρεσε να αγοράσετε, πώς θα θέλατε γενικότερα να αναδιαμορφώσετε κάποια πράγματα. Προσοχή στα έξοδα φυσικά. Διδυμάκια. Για σας αυτή η εβδομάδα σας κάνει λίγο να εστιάζετε σε ανθρώπους έτσι που κάπως σας είχαν λείψει. Ίσως να είναι κάποιοι πολύ κοντινοί σας άνθρωποι που είχατε καιρό να τους δείτε, ή μπορεί να κάνετε και μια απόσταση για να πάτε να συναντήσετε κάποιους άνθρωποι. Μπορεί να έχετε πάει κάπου διακοπές και να κάνετε μια απόσταση να συναντήσετε συγγενείς. Είναι μια εβδομάδα γενικότερα που θα έχετε τέτοιου τύπου επαφές. Πάμε στους καρκίνους.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Ότι μπορεί να συμβεί τώρα. Τώρα.
0: Αυγουστό. Αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις. Όχι, αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις.
1: Αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα έκανες άλλα. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Αυτή η εβδομάδα γενικότερα σας φέρνει κάποια πιο κερδοφόρα νέα, κάποια νέα τα οποία μπορούν να ανοίξουν τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες και να σας φέρουν πιο κοντά σε εκείνα που επιθυμείτε. Λιονταράκια μου, τα οικονομικά είναι αυτά που φαίνεται να σας απασχολούν περισσότερο αυτές τις μέρες και το κατά πόσο θα μπορέσετε να εξισορροπήσετε κάποια πράγματα. Κάποιες πολύ χρήσιμες ιδέες, αν τις μελετήσετε σωστά, θα μπορούσαν να σας αποφέρουν περισσότερα. Παρθένη, ίσως έτσι νιώσατε λίγο να πιέζεστε τις μέρες που προηγήθηκαν και τώρα νιώθετε να παίρνετε μία ανάσα κατά κάποιο τρόπο. Τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται λίγο πιο γρήγορα και εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε καλύτερα όλα όσα έχετε στο μυαλό σας. Ζυγή, το βασικό που θέλετε είναι χρόνο για τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα. Ίσως κάπως να απομονώνεστε, ίσως να κλείνετε τα κινητά που λέμε και να εξαφανίζεστε. Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Προσοχή μόνο, μην απομακρυνθείτε και από ανθρώπους που έχουν σημασία για εσάς. Σκορπιοί, η κοινωνική σας ζωή είναι στα πάνω της και αρκετά είναι τα καλέσματα τα οποία φτάνουν στα αυτιά σας. Θα μπορούσατε ωστόσο να φυλάξετε και λίγο περισσότερο χρόνο για το τέρι σας, γιατί μπορεί να έχετε παράπονα στην πορεία. Τοξότες, κάποιες θετικές εξελίξεις φτάνουν προς το μέρος σας και αφορούν κατά κύριο λόγο στα οικονομικά. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ό,τι μπει, όπως μπει στην τσέπη σας, να βγει. Προσοχή λοιπόν, γιατί θα υπάρχουν έσοδα, αλλά είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν έξοδα. Εγώ καιρή, μπορεί να μπαίνετε έτσι λίγο σε πειρασμό αυτή την εβδομάδα, να ξοδευτείτε λίγο παραπάνω για κάτι το οποίο επιθυμείτε να κάνετε καιρό. Προσοχή, μην παρασυρθείτε παραπάνω από όσο αντέχει η τσέπη σας. Υδροχόοι, τα επαγγελματικά σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και ψάχνετε να βρείτε γενικότερα ένα επιπλέον έσοδο, ένα τρόπο να αυξήσετε τα χρήματα που παίρνετε, αλλά με την ίδια δουλειά που κάνετε. Γενικότερα αυτά μελετάτε αυτή την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι κάτι μπορεί να προχωρήσει. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί σε λίγο καιρό θα φανεί ένα φως σε αυτό το τούνελ. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να περάσετε καλά αυτή την εβδομάδα. Αυτό που θα χρειαστεί ίσως λίγο περισσότερο προσοχή είναι οι ισορροπίες σε κάποιες σχέσεις, γιατί είναι εύκολο κάποια λόγια να παρεξηγηθούν.

0: Καλοκαιριάτικα εδώ είμαστε, αυγουστιάτικα και καλοκαιριάτικα θα έλεγα.
1: Αμέ.
0: Έτσι παρέα εδώ για όλους εσάς που κάνετε διακοπές αυτό το χρονικό διάστημα ή δουλεύετε και είμαστε παρέα όλοι μαζί. 2 ώρες κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάνω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα 1,5 ώρα Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έτσι, επιστροφή με σαν σήμερα, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Απ' όλα έχει αυτός ο Μπαξές.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Έτσι, μας ψάχνετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 17.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 17 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, στο δεύτερο μισό του Αυγούστου.
1: 17 Αυγούστου και όλα μπλέκονται γλυκά.
0: Έχει και νυχτώνει και νωρίτερα. Θα το έλεγα αυτό.
1: Όχι, που θα τα άφηνες. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 17 Αυγούστου το 1807, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. 1944 μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angie. 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 17 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, έχουμε διαβάσει διάφορα για απιστίες, για τέτοια πράγματα, για ποσοστά ανθρώπων που απιστούν. Ξέρω και εγώ, έχουμε διαβάσει ένα 80% των γυναικών και ένα άλογο των αντρών στην Ελλάδα. Ε? Mm-hmm. Δεν έχουμε διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα μας έρχεται ένα νούμερο το οποίο διαβάζω εδώ φρέσκο από μια νέα έρευνα που έγινε, που δείχνει ότι το 31% των απιστιών, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, συμβαίνουν με συνάδελφο. Δηλαδή το 31% μέσα στις δουλειές γίνεται χαμός. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, όσο πιο ψηλή είναι η θέση του, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει το κέρατο, σου λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκπληκτικό όμως αυτό, δεν είναι? Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, 1/3? Είναι πολύ μεγάλο, ρε παιδιά.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ τι λες? Έχεις ακούσει, ας πούμε, για κάτι άλλο?
1: Όχι, κοίτα, είναι κάτι το οποίο το ακούς, το συναντάς, ενίοτε το βλέπεις.
0: Και συμβαίνουν και απίστευτα πράγματα πολλές φορές. Απίστευτα, τα οποία φυσικά τροφοδοτούν το κουτσομπολιό μέσα στις δουλειές της υπόλοιπης μετά. Έτσι μπορεί να περάσουν και χρόνια και να γίνεται η συζήτηση. Ε?
1: Ναι, καλέ, αυτό εννοείται.
0: Αχ, 31% κυρίες και κύριοι, να προσέχετε. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Είναι το 1/3.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα ακόμα, Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Στην επιστροφή έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε, είναι γνωστό πια. Μας βρίσκεται στα social media εκεί, μιλάμε εκεί, επικοινωνούμε εκεί, τα λέμε.
0: Ο Αλέξης Γεωργούλης, κυρίες και κύριοι, έχει δώσει συνεντεύξεις πολλές το τελευταίο διάστημα και σε μία από αυτές είπε ότι μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, άρα θα είναι καλή και στο σεξ. Αυτό λέει η εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.
0: Έτσι. Έτσι πάει αυτό, καταλαβες. Μια χαρά. Λες να ισχύει αυτό? Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρετε, κορίτσια, δεν ξέρετε.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο τον άντρα
0: μου. Πολλές δεν ξέρετε από σεξ, λοιπόν. Μπορώ να το πούμε και αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Να μαγειρεύω καλά, το ξέρω. Τώρα ναι, για τα
0: τι
1: υπόλοιπα,
0: κάνουν οι άλλοι, δεν ξέρεις.
1: Ρωτήστε.
0: Που σου λέει, ας πούμε, η άλλη παίρνει από έξω φαΐ. Ξέρω κι εγώ. Φαντάσου το σεξ πώς θα είναι.
1: Παίρνεις απ' έξω.
0: Δεν ξέρω. Αυτή που αγοράζει απ' έξω και δεν μαγειρεύει η ίδια, ας πούμε, γιατί βαριέται ή γιατί δεν ξέρει ή δεν ξέρω κι εγώ τι, ή αυτή που καίει τις πατάτες και τα αυγά. Για βάλε να δεις τι σεξ θα κάνει.
1: Κοίτα, είναι άλλο η απειρία.
0: Ναι. Η οποία είναι μόνιμη όμως. Δεν μιλάμε τώρα για 16 και 20 ετών. Μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε για 30 και πάνω.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις
0: τι απειρία στα 30.
1: Να μην έχει τύχει να μαγειρέψει, αλλά όταν αρχίσει να μαγειρεύει, να είναι εκπληκτική μαγείρισα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Πριν τη σύνταξη θα αρχίσει να μαγειρεύει, είναι σίγουρα.
1: Να τα λύσει.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστροφή μετά το διάλειμμα εδώ.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Αυτόν τον καιρό.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έχουμε νέα από το διάστημα κάθε Δευτέρα.
1: Έχουμε και ρε κοσμά μου προβληματίζομαι, γιατί μονίμως κάτι καινούργιο ανακαλύπτουμε, μονίμως κάτι διαβάζουμε ή κάτι δεν του είχαμε δώσει σημασία. Έχει ανακαλυφθεί ένα πλανητικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ανάποδα.
0: Ανάποδα, δηλαδή μήπως λειτουργούμε εμείς ανάποδα και το άλλο σωστά, δεν ξέρω. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
1: Τι να σου πω τώρα. Έχουν ανακαλύψει ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει 4 πλανήτες που περιφέρονται γύρω από έναν ψυχρό ερυθρό νάνο αστέρα. Εντάξει, μέχρι εδώ.
0: Και ψυχρό και νάνο.
1: Και νάνο και άστο, όλα τα κακά της μοίρας.
0: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
1: Λοιπόν, και διαπίστωσαν ότι αυτό το νέο σύστημα παραβιάζει την αρχή που έχει το δικό μας ηλιακό σύστημα, όπου ο Ερμής και ο Άρης είναι βραχώδεις πλανήτες και ο Δίας και ο Πλούτονας που είναι πιο μακριά από το άστρο είναι αέριοι. Εδώ σου λέει ότι ξεκινάει απ' έξω με το βραχώδη πλανήτη και ακολουθούν μετά οι πιο αέριοι. Και μετά ο απομακρυσμένος είναι και αυτός βραχώδης, δηλαδή είναι, έχει μια παράξενη εναλλαγή στους πλανήτες.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα το σημειώσω να το αλλάξουμε.
1: Αυτό όμως έχει να κάνει και με το πώς σχηματίστηκε, δηλαδή μας ανατρέπει τη θεωρία για το πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες, κατάλαβες?
0: Μάλιστα. Θα το ψάξουμε και αυτό.
1: Πρέπει να τα μελετήσουμε, Κοσμά, δεν είναι απλά πράγματα.
0: Όχι, αυτά. Καθόλου, αλίμονο, εγώ το έλεγα.
1: Πρέπει να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε.
0: Τι να σου πω, κάτω από ένα πλάτανο να κάθομαι τώρα, βάλε με. Έτσι και δεν θέλω να δω κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα.
0: Είναι κάτι πλάτανοι, έτσι, που είναι χιλίων ετών.
1: Μπορείς να μου τους χαιρετήσεις.
0: Τι ιστορία να έχουν και αυτοί οι χιλίων ετών πλάτανοι? Τι να ξέρουν, τι να έχουν δει?
1: Κάτι πίστο παραπάνω από εκείνους τους καρχαρίες που λέγαμε ότι ζουν 400 χρόνια.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πολλά και διάφορα.
1: Και σου έχω πει να μην διαβάζεις γιατί.
0: Όχι ρε, εσύ τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή που διαβάζεις. Τι άλλο να κάνεις τώρα. Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα όταν συναντιέσαι με τον σύντροφό σου. Γιατί.
1: Γιατί, για ξαναρίχτω μία.
0: Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Δίπλα στον σύντροφό σου όταν βρίσκεσαι.
1: Αυτό είναι σχετικό.
0: Κοιμάσαι γρήγορα. Δεν είναι καθόλου σχετικό. Εδώ πέρα υπάρχει επιστημονική έρευνα που σου λέει ότι κάθε φορά που συναντιέσαι με τον σύντροφό σου και κάθεσαι δίπλα, σε πιάνει ο ύπνος πιο γρήγορα. Γιατί όμως,
1: λοιπόν,
0: στο εξηγεί μετά, γιατί
1: συμβαίνει αυτό. Περίμενε, σου την έχω θεωρία. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί διότι στο πλευρό του συντρόφου νιώθεις, ας πούμε, την ηρεμία, τη γαλήνη, την οικειότητα. Ναι, αυτό.
0: Σου λέει. Και την
1: και
0: ασφάλεια επίσης. Την ασφάλεια, δεν νιώθεις την ασφάλεια.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο. Πας να ξαπλώσεις με τον σύντροφό σου.
0: Δεν κοιμάσαι
1: και
0: με
1: του
0: τίποτα.
1: Βγαίνει η κούραση και ξεκινάει το ροχαλιτό με το που βάζει το κεφάλι στο μαξιλάρι.
0: Ναι,
1: κοιμάσαι
0: να
1: γρήγορα.
0: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Έτσι, σου δίνει το ένασμα να κοιμηθείς. Τώρα αν εσύ δεν θες να κοιμηθείς βαριά και να ξεραθείς, είναι δικό σου πρόβλημα.
1: Θα σου έλεγα τώρα καμιά ωραία κουβέντα.
0: Μου έχουν τύχει σύντροφοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την τύφλα τους από το ροχαλιτό, έτσι. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι με το παραμικρό σηκώνονται. Εγώ όμως πώς περνάω, πού περνάω πιο ωραία, με αυτούς που σηκώνονται ή με αυτούς που κοιμούνται τάβλα.
1: Τώρα θα σου απαντήσω τίποτα και θα...
0: Έμα, καταλαβες, εγώ περνάω καλύτερα με αυτούς που κοιμούνται τάβλα. Να μην με ενοχλούν κιόλας, δηλαδή στο ροχαλιτό μου.
1: Μη σου χαλάνε τώρα την αρμονία του ροχαλιτού σου.
0: Να μην κουνιούνται και με ξυπνάνε.
1: Μπορεί και να ψόφιος ο άλλος, δηλαδή. Πάλι δεν θα κουνιέται.

Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έρχονται διαφημίσεις. Να σας θυμίσουμε μία τελευταία φορά ότι καταρχήν περιμένουμε βίντεο να μας στείλετε. Έτσι από εκεί πέρα που μας ακούτε, κάποια καλά θα τα ανεβάσουμε στο TikTok. Να σας το πω και αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Έτσι μας βρίσκεται, έτσι μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι με νέα το διάστημα.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Επιβαλή. Και λέει συμπεθέρα η Λουκία που την ανέφερες πότε την έχεις ξεχάσει τελείως.
0: Τόσα χρόνια συμπεθέρα είναι. Έχει φύγει, έχει πάει σε άλλους κόσμους. Μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα. Είναι κάτι που το διαβάζεις και σου φαντάζει λίγο παραμυθένιο, λίγο ονειρικό, αλλά μετά όταν το σκέφτεσαι, γίνεται επώδυνο. Υπάρχει ένας εξωπλανήτης στον οποίο βρέχει πολύτιμους λίθους. Ρουμπίνια. Ωραία. Και ζαφύρια.
0: Βροχή όμως.
1: Βροχή.
0: Πρέπει να έχουν σκυλιάσει οι πλούσιοι που δεν μπορούν να πάνε εκεί.
1: Και άνεμοι 18.000 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Έλεος εσύ, τι πλανήτης είναι αυτό?
1: Γι' αυτό σου λέω μετά γίνεται επώδυνο.
0: Όχι εσύ, δεν είναι, είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Είναι απίστευτο.
1: Λοιπόν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε νέα στοιχεία για τον εξωπλανήτη WASP-121b. Τον λένε και υπέρθερμο Δία. Και είναι αυτός που έχει τις πολύ παράξενες καιρικές συνθήκες. Η νέα μελέτη αναφέρει ότι πάνω του πνέουν άνεμοι με ταχύτητες που φτάνουν τα 18.000 χιλιόμετρα την ώρα. Και έχει ακραίες θερμοκρασίες και οι χημικές διεργασίες που σημειώνονται στην ατμόσφαιρά του δείχνουν ότι έχει βροχές από υγρό μέταλλο και πιθανότατα ορυκτά όπως ρουμπίνια και ζαφύρια. Βρέχει φωτιά που λέμε στη στράτα μου, φωτιά με ρουμπίνια και ζαφύρια.
0: Αυτό δεν είναι φωτιά, αυτό είναι καταστροφή. Άλλο να το συζητάς και άλλο να το βλέπεις έστω και από μακριά, πολύ μακριά όμως.
1: Όσο πιο μακριά γίνεται.
0: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, νέα τάση γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, mm-hmm. Γιατί να μαγειρεύεις τώρα στο σπίτι, γιατί να κρατάς οικογένεια, εδώ μπορείς με μία ώρα πιλάτες, ένα πακέτο δηλαδή που επιλέγουν πολλές Αμερικανίδες τον τελευταίο καιρό, σου λέει μία ώρα πιλάτες και δύο ώρες σκοποβολή. Γιατί εκεί τους αφήνουν να έχουν όπλα μαζί τους.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Αλλά τι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος που γράφει το δημοσίευμα. Ο σκοπός είναι η αυτοπροστασία όμως, πρέπει να τονίσουμε. Όχι η χρήση για επίθεση. Κύριε Λέισον και Λέισον. Δηλαδή πραγματικά, έτσι, γίνονται που γίνονται αυτά που γίνονται εκεί στην Αμερική, που βγαίνει ο κάθε τρελός και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ας πούμε στα σχολεία και οπουδήποτε αλλού. Έτσι, τώρα τις φτιάχνουν και πακέτο για σκοποβολή. Μία ώρα πιλάτες, πακέτο, δύο ώρες σκοποβολή. Τρεις ώρες την ημέρα φύγαν έτσι. Μισή ώρα να πας, μισή ώρα να γυρίσεις, ένα τετραωράκι, το έχεις φάει μέσα στο νερό. Έτσι. Αυτά. Τώρα ποιος έχει ο χρόνο τώρα για μαγειρέματα, τώρα εσύ κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα τι θα μαγειρέψεις.
1: Το δίκανο.
0: Το δίκανο και πιλάτες. Και όλα θα πάνε καλά. Όχι τίποτα άλλο, του λέει σαν τάση, έτσι. Νέα τάση που διαλέγουν πολλές γυναίκες.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Έτσι, με δικάνα, με...
1: με όλα αυτά τα ωραία που μοιραστήκαμε.
0: Διαμάντια και ρουμπίνια.
1: Χελιωμένο μέταλλο από τον ουρανό.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε. Καλοκαιριάτικο.
1: Ταιριάζει με τη ζέστη μου.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.
1: Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Έτσι, έτσι. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Βουλήθρες, Radio Show, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα και αγαπημένες παρέα είναι και πάλι εδώ για να ξεκινήσουμε δυναμικά αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι, θα βάλουμε στόχους εβδομάδα.
0: Αλίμονο, τι θα έλεγες.
1: Εννοείται.
0: Θα πεις το όνομά σου.
1: Τι να πω.
0: Το όνομά σου.
1: Είμαι η Μέλανη Μιλένοβα.
0: Μπράβο. Δίπλα στη Μέλανη Μιλένοβα κάθεται ο Στάθης Μπόγδανος και δίπλα πάλι στη Μέλανη Μιλένοβα κάθεται ο Τόλης Αγγελακόπουλος και απέναντι από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Όλοι οι Μέλανη Μιλένοβα είμαστε γύρω. Πώς νιώθεις? Σαν το τέμε ενδιάμεσου γύρω.
0: Ο Θανάσης στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
2: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Θέλω να ηρεμήσεις το όλη μου, φίλε μου, αγαπημένα μου.
1: Πες.
0: Δεν θα μου μιλάς έτσι όμως. Δεν θα μου μιλάς έτσι.
1: Τελεία, ναι.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, βρείτε μας και στείλτε μας τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην παρέα μου.

0: θέλω να πω για μυρμήγκια.
1: Θες να πεις για μυρμήγκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
1: για τον κύκλο θανάτου μας είπε η Μέλανη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που μου έχει καρφωθεί στην ψυχή και όπου έχει μυρμήγκια κοιτάζω μην τυχόν και έχουν κάνει κύκλο και πεθάνουν τα καημένα.
2: Και δεν θα τα σώσεις.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω τα μυρμήγκια λοιπόν λέει είναι από τα πιο...
1: Είναι μυρμήγκια ή μυρμήγκια.
0: Μυρμήγκια είναι Στάθη.
1: Γιατί είπες με.
0: Μυρμήγκια είπα. Βγάλε τα καρότα από τα αυτιά. Λοιπόν, τα μυρμήγκια...
1: Δηλαδή είναι ο Τζίτζικας και ο Μύρμιγκας. Δεν είναι ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας.
0: Εσύ φταίς που έστω να τον έβαλες να υπογράψει το συμβόλαιο. Εσύ φταίς.
1: Η Μέλανη το έπιασε.
0: Δεν πήρες συστάσεις πριν τον βάλεις να υπογράψει. Θα σου έλεγα εγώ που θα ήταν τώρα.
1: Τώρα υπέγραψα, πάει.
2: Καλά.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Για να πω ότι τα μυρμήγκια λοιπόν, εκτός ότι έχουν το ίδιο μέγεθος εγκεφάλου με το Στάθη,
1: πανέξυπνο είδος,
0: ναι, είναι πιο ανθεκτικά πλάσματα, λέει, που δεν κοιμούνται ποτέ και δεν έχουν πνεύμονες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι για κάθε άνθρωπο, ναι, για κάθε άνθρωπο.
1: Να σου πω, γιατί τα προσπερνάμε όλα έτσι.
0: 1 εκατομμύριο μυρμήγκια.
2: Για κάθε,
0: για κάθε άνθρωπο πάνω στη γη, ναι, υπάρχει αντίστοιχη αναλογία 1 εκατομμυρίου μυρμηγκιών.
2: Πω, οπότε δηλαδή
0: αν, αν αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη είμαστε 5 δις, ξέρω εγώ, κάπου τόσο. Α, μπορεί και. Ναι, 5 δις περίπου.
3: Αυτά τα νούμερα αρχίζει και τα χάνει ο εγκέφαλος. Ναι, δεν μπορεί να τα υπολογίσω.
2: Δηλαδή που σημαίνει.
3: Δηλαδή να κάνω 5 δις επί.
0: Επί 1 εκατομμύριο.
2: Επί 1 εκατομμύριο.
3: Δεν είναι ένα.
2: Πάρα πολλά.
3: Ένα εκατομμύριο είπε σε κάθε άνθρωπο.
0: Ναι. Που σημαίνει στο 5 δις πας και κολλάς άλλα 6 μηδενικά.
2: Τώρα ξέρεις πώς νιώθω.
0: Δεις 3-5 τετράκις εκατομμύρια.
2: Τώρα νιώθω σαν την εικόνα που έχεις στο σύμπαν και σκέφτεσαι α, η γη, οι πλανήτες γύρω από τη γη και μετά σκέφτεσαι το σύμπαν. Έτσι νιώθω με τα μυρμήγκια. Καταλάβατε.
0: Έχεις λαλήσει.
2: Όχι.
0: Πού κολλάνε τα μυρμήγκια.
3: Είδες γιατί να μην έχει μέλανη τον εγκέφαλο του μυρμήγκιου και έχεις βάλει εμένα.
2: Είναι χαοτικό. Κατάλαβες. Είναι χαοτικό. Όπως σκέφτεσαι το σύμπαν που είναι χαοτικό,
0: ναι,
2: και δεν μπορείς να σκεφτείς, να αντιληφθεί το μυαλό σου πόσοι πλανήτες υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Το ίδιο είναι και με τα μυρμήγκια. Είναι χαοτικά.
0: Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι.
3: Μέλανη, οπότε για σένα τα μυρμήγκια είναι αστέρια.
2: Όχι, απλά είναι χαοτική όλη αυτή η εικόνα στο μυαλό μου. Κατάλαβες.
0: Είναι, κοιτάει, το έκανα εικόνα. Κοιτάζει τον ουρανό και λέει, α, η μεγάλη Άρκτος, η μικρή Άρκτος, α, και το φεγγάρι. Α, και πιο δίπλο, Τζίτζικας και ο Μέρμικας.
3: Να προσέχω τα αστέρια, μην κάνουν κύκλους και πεθάνουν μόνα τους γύρω-γύρω.
2: Κύκλο θανάτου.
3: Πέφτει αστέρι, πέφτει μυρμήγκι, κάνει ευχή η Μέλανη. Πηδά από τον μπαλκόνι της. Ουί, ο Τζίμις πήδηξε.
2: Είναι καμένη νομίζω αυτή η συζήτηση.
3: Είναι καμένη μόνο.
0: Εσύ ξεκίνησε, το ξεκίνησες. Εγώ απλά έδωσα μια χρήσιμη πληροφορία. Χρήσιμη άχρηση, εντάξει, δεν είναι ότι χρησιμεύσε κάτι.
2: Αλλά σου έδωσα μια πληροφορία. Καλό είναι να τα ξέρεις αυτά, ποτέ δεν ξέρεις.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ξεκινάω γιατί θα σας πω τους στόχους τους δικούς μου αυτής της εβδομάδας.
1: Δεν νομίζω ότι μας αφορά και δεν νομίζω να σε ρωτήσαμε κιόλας.
0: Όχι, θα πούμε όλοι για να δώσουμε κίνητρο και σε όσους μας ακούν να βάλουμε στόχους. Λοιπόν, εγώ αυτή την εβδομάδα έχω βάλει τρεις στόχους. Πρώτον, ναι. Ο πιο σημαντικός.
2: Υλοποιήσιμη ή όχι.
0: Ναι. Είναι όταν πέφτω για ύπνο. Να μην κρατάω το κινητό στα χέρια και να μην καίγομαι στο TikTok. Γιατί, παιδιά, το κάνω πάρα πολύ έντονα. Ειδικά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, με το που ξαπλώσω, τρώω σίγουρα μια μισή ώρα.
3: Έχεις να μην βλέπω TikTok πριν κοιμηθώ.
2: Παιδάκι μου, γιατί την έχουμε αυτήν εδώ.
0: Λοιπόν, σταμάτα.
3: Τρομάζω. Τι θα πείτε,
2: να σου πω κάτι. Γι' αυτό λέει βάλτε στόχους. Δηλαδή, άμα κρίνεις από το τι κάνεις στην καθημερινότητά της η Μέλανη.
3: Βάλτε στόχους.
0: Ο δεύτερος μου στόχος για αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται είναι να φάω κρέας μόνο δύο φορές μέσα στην εβδομάδα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα έτρωγα μπιφτέκια και κοτόπουλα και γενικά και μετά το Πάσχα πολύ κρέας και θέλω λίγο να κάνω αποτοξίνωση. Οπότε έχω σκεφτεί ότι αυτή την εβδομάδα θα αφήσω μόνο δύο μέρες. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιες είναι αυτές. Όπου θα φάω κρέας και τις υπόλοιπες θα φάω φασολάκια, σαλάτες, τέτοια πράγματα.
2: Δεύτερο στόχος αηδία για την Έλα.
0: Δεν μπορείς να δηλαδή.
2: Πάμε σε μουσική και μετά την τρίτη αηδία σου.

0: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Your captain and crew would like to welcome you on today's flight.
1: Σε λίγο έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
0: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Γιάννη,
8: έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψα με εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ο τρίτος μου στόχος.
1: Πρέπει να κάνουμε ένα recap για τους ακροατές μας που το χάσανε. Παιδιά, η Μέλανη Μιλένοβα έχει βάλει τρεις στόχους για αυτή την εβδομάδα. Ο πρώτος είναι να μην παίζει με το TikTok όταν πέφτει για ύπνο. Ο δεύτερος είναι να φάει μόνο δύο μέρες κρέας. Έχει βάλει τρεις στόχους για αυτή την εβδομάδα. Ο πρώτος είναι να μην παίζει με το TikTok όταν πέφτει για ύπνο. Ο δεύτερος είναι να φάει μόνο δύο μέρες κρέας από τις 7 της εβδομάδας και να τρώει φασόλια και ρεβίθια.

0: ήρεμε. Αυτό είναι
1: το εγώ οριακά δεν χδίνομαι όταν μπαίνω σπίτι για να κοιμηθώ. Έχει τύχει να μην φτάσω στο κρεβάτι.
2: Έχει τύχει να κοιμηθώ σαν σκαλιά.
1: Κάνω στρέτσινγκ, λέει. Κοιμήθηκα ο μισός επάνω στο κρεβάτι και η υπόλοιπη ήμουν από κάτω.
0: Και αυτό είναι μορφή stretching, αγαπημένο.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό το έκανα.
2: Αγία μου.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες και εσύ, κύριε, επιστρέψαμε μετά τις αηδίες της Μέλανης Μιρένοβα.
1: Πες μας εσύ τώρα τους τρεις στόχους της εβδομάδας.
0: Έλα να σκεφτώ. Τρεις στόχους που θα υλοποιήσω αυτή την εβδομάδα.
2: Ναι. Doable.
0: Ναι, doable.
2: Ναι.
0: Να μπορώ δηλαδή να τους κάνω. Λοιπόν.
1: Καλά ξεκινάει.
2: Πρώτον, να βελτιώσω τα αγγλικά μου.
0: Σε μια εβδομάδα δεν γίνεται. Λοιπόν, στόχος ένα.
1: Ναι.
0: Να... Αυτό σίγουρο πρώτος γίνεται. Δεύτερος στόχος που μπορώ να τον υλοποιήσω μέσα αυτήν την εβδομάδα είναι να μην χάσω τον πρώτο.
2: Θυμίζει λίγο Μιγιάγκη που έλεγε, που είχε δυο πανιά και έλεγε κανόνας νούμερο ένα, ξέρω εγώ.
0: Μην ξεχνάς τον δύο.
1: Και ο τρίτος είναι δύο,
2: μάθε καλά τον πρώτο.
0: Κάτι τέτοιο. Και να σου πω κάτι, Μέλα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο στόχο. Ωραία, έχω ένα στόχο.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ κακό ρε συστάδιο.
0: Έχω ένα στόχο τώρα που το είπες, θα προσπαθήσω βασικά πολύ σκληρά να μην έρθω στην εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Μπας και αποτοξινωθώ από τη χαζομάρα σου. Ναι, πρέπει μία στο τόσο, πρέπει να μην σε βλέπω, ώστε να ηρεμώ και να πηγαίνω τα τσάκρα μου πάλι στο στήριο της θέσης. Στα άκρα.

0: κορυφή.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σου πω, Μέλανη, ότι δεν βάζω στόχους εβδομάδας, αλλά έχω βάλει στόχους να αλλάξω εντελώς. Εδώ το έχω ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, να αλλάξω γενικότερα την καθημερινότητά μου.
1: Δηλαδή.
2: Να ξεκινάει Τετάρτη, μετά να έχετε Δευτέρα, μετά Πέμπτη.
0: Δηλαδή, να ξυπνάω στις 5.30.
2: Απόγευμα, τι έκανες?
0: Όχι, να ξυπνάω στις 5.30 το πρωί.
1: Γιατί?
2: Δεν βγαίνει το 5.30 πρωί.
0: Πρώτον, γιατί λένε ότι αν θες να είσαι καλύτερος στους ανταγωνιστές σου, θα πρέπει να ξυπνάς πριν από αυτούς.
1: Και πού ξέρεις ότι κανένας ανταγωνιστής σου δεν ξυπνάει στις 5, στις
0: 4.30.
2: Οι ανταγωνιστές σου ξυπνάνε στις 11.
0: Όχι, εντάξει, ξυπνάνε στις 8, πιθανό ή 7.
1: Άρα είσαι από τις 5.30.
0: Ξυπνάω 5.30. Θα βγω να πάω περπατώντας να πάρω καφέ.
2: Να σου πει, τα πιστεύεις ότι θα τα κάνεις αυτά ή απλά είναι στόχοι?
0: Τα κάνω έτσι κι αλλιώς. Έχω ξεκινήσει και τα κάνω.
1: Λοιπόν, στις 5.30 ώρα.
0: Ναι, βάζω 5.30 ώρα.
1: 5.30 ώρα ξυπνάς και πας για καφέ. Με τα πόδια.
0: Είναι ανοιχτό το μαγαζί που παίρνω καφέ.
1: Εγώ να το έλεγα πατσά. Αυτό, Στάθη, θα με έκραζε. Στον Τόλι δεν λες τίποτα.
2: Πουλάει και πατσά το μαγαζί που παίρνει καφέ.
3: Περίμενε, γιατί θα γυρίσει, ναι.
2: Σιγά μη γυρίσει, θα κοιμηθεί σε κανένα παγκάκι.
0: Όχι. Και αφού λοιπόν γυρίσω από το καφέ, δηλαδή θα έρθω στο σπίτι.
2: Και
0: 6 ώρα. 6 κάτι, ξέρω εγώ, έτσι.
2: Α, δεν θα τον πιει, θα τον πάρει σπίτι.
0: Ρε, θα τον πάρω σπίτι, ρε. Σου λέω, ναι, τίποτα. Το παίρνω και φεύγω. Απλά για να περπατήσω, δηλαδή, κατάλαβε. Θα γυρίσω σπίτι. Θα κάτσω να δω λίγο κάποιο, να διαβάσω κανένα οικονομικό νέο, έτσι γενικότερα, γιατί δεν είναι ανοιχτό το γραφείο εκείνη την ώρα για να φύγω. Και θα φύγω κατά τις 7 η ώρα. Λοιπόν, 7.30 ώρα λοιπόν που θα φτάσω στο γραφείο, θα ανοίξω, θα διαβάσω ένα βιβλίο που έχει σχέση με επιχειρήσεις, το οποίο είναι πάντα στα αγγλικά για να βελτιώσω τα αγγλικά μου, και θα μου πάρει περίπου μισή με μία ώρα. Και μετά θα κάτσω να κάνω ασκήσεις αγγλικών για να βελτιώσω κι άλλο τα αγγλικά μου. Και
2: κατά τις 5.30 που θα πας για το περπάτημα, πάρε με τηλέφωνο, θα πίνω υποβρύχια σε ένα μαγαζί εκεί δίπλα.
1: Για να λέτε τι θα κάνετε την επόμενη μέρα στα αγγλικά.
2: Και εκεί που θα διαβάζετε financial news, πάρε με τηλέφωνο, θα τρώω βρώμικο στη Μαβίλη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, συγγνώμη, Μελένη Μιλένοβα, άκουσες τι είπε ο Τόλης και τι είπες εσύ για στόχους, ε. Καταλαβαίνεις πόσο ρηχή είσαι, είσαι εξώφυλλο βιβλίου, δεν είσαι απλά ρηχή.
0: Ναι, περίμενε, εγώ έβαλα στόχους και αυτή την εβδομάδα, ωραία, τρεις στόχοι.
2: Και εμένα αυτή.
0: Ο Τόλης έχει βάλει στόχους γενικότερα, οπότε ναι, γι' αυτό είναι πιο βασική. Αν σου πω και εγώ τους βασικούς μου στόχους γενικά για το επόμενο εξάμηνο.
1: Αύριο, αύριο.
0: Ναι, δεν αύριο, θα είναι
2: αύριο,
0: το...
2: Αύριο, αύριο, αύριο.
0: Τι θα κάνω πριν κοιμηθώ προφανώς.
1: Μην τζατίζεις, μην τζατίζεις.
0: Με συγχύσεις, όχι, να μην αφάθεις στα social.
2: Πες στα social και μην μπεις στο TikTok για να μείνεις μακριά από το TikTok.
0: Να μην αφάθεις στα social.
1: Πάμε σε μουσική και θα σας πούμε τα social μαζί με την αποχώρησή μας.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος. Αλλά πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Ποια είναι το
1: Μπουρμπουλίθρες Radio Show και στο Instagram και να μας στείλετε τα μηνύματά
2: σας. Θέλω να βάλεις σαν στόχο να μάθεις τις σελίδες μας στα social αυτή τη βδομάδα. Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλος, η Μέλλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος και Θανάσης στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετούμε με ένα και μόνο.
1: Μπ

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα σύντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Γεια σας!
3: Γεια σας!
2: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
3: και Ηλίας Ξινόπουλος
2: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
3: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
3: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
2: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
3: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
2: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι σήμερα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ή αν θέλεις περισσότερα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Παρά θέματα.
1: Και με ξάφνιασες με το πρώτο θέμα. Να σου πω την μαύρη μου αλήθεια.
0: Γιατί καλέ?
1: Δεν ήξερα ότι σου αρέσει η Doja Cat.
0: Πρόσεξε, είναι τα τραγούδια αυτά που έχουμε επιλέξει.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα είναι μέσα από το top 10 των summer songs.
1: Αχα.
0: Του Spotify.
1: Α, γι' αυτό.
0: Εσύ τώρα δεν είσαι του
1: έτσι. Δεν είμαι. Αλλά με χαρά να γίνω, να.
0: Kiss me more, δεν σου το λέω.
1: Όχι.
0: Έτσι είναι το τραγούδι.
1: Σιγά μην χρειάζεται να μου το πεις, δεν σε φιλάω εγώ από μόνη μου.
0: Με την οποία πια είπες ότι δεν την πας.
1: Την Doja Cat.
0: Α, εντάξει. Τη Σίζα.
1: Τη Σίζα την ξέρω.
0: Ναι, που είναι ντουέτον μαζί.
1: Α, είναι και μαζί.
0: Μάλιστα, και αυτό το τραγουδάκι κυκλοφόρησε από το άλμπουμ της Doja Cat, την
1: ναι.
0: οποία δεν την πας, έτσι
1: δεν
0: με
1: την
0: τίποτα.
1: Πάω, όχι.
0: 9 Απριλίου του 2021, το Planet Hair.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και το ξαναλέω, είναι ένα από τα τραγούδια που είναι πολύ ψηλά στα summer songs του Spotify.
1: Okay.
0: Είναι αλήθεια ότι κάτι μέσα έχει από Olivia Newton-John.
1: Α.
0: Θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, αλλά πιο πολλά.
0: Το Physical.
1: Α, το Physical. Πέτυχε και ωραίο τραγούδι της Olivia Newton-John. Μπράβο.
0: Σε σκέφτομαι να βλέπεις βίντεο Olivia Newton-John και να κάνεις αεροβική.
1: Ναι, ναι, ναι, αεροβική.
0: Εσύ...
1: με την κορδέλα στο κεφάλι.
0: Εσύ και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια κοπέλες στον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, πολλές διακρίσεις,
1: ναι.
0: πραγματικά. Είναι το τραγούδι το οποίο έχει μείνει 140 εβδομάδες στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι λες, η Doja Cat?
0: Oh yes. Oh. Με πλατινένια σε Ευρώπη, σε Αμερική. Τι να τα λέω τώρα, πάμε.
1: Και μπράβο της, πάμε.

0: τι στην TV. Ωραία η Ντότζα.
1: Ωραία η Ντότζα και η Σίζα.
0: Και η Σίζα.
1: Δουετάκι, έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό τι είναι, το τέλος της οδού Oak.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό, παιδί
0: είναι
1: μου.
0: Thriller είναι θρίλερ, είναι. Είπα να κλείσω αυτό το κύκλο με τις νέες ταινίες του καλοκαιριού, γιατί έπονται και άλλα πράγματα για το σινεμά.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή την ταινία που είναι ένα θρίλερ του David Robert Mitchell. Mm-hmm. Βγαίνει τον Αύγουστο προς το τέλος. Mm-hmm. Και είναι ένα θρίλερ που σε κάποιους θα θυμίζει λιγάκι και το Stranger Things. Και εξηγώ γιατί. Μάλιστα. Μία οικογένεια η οποία μένει σε ένα προάστιο μιας πόλης, ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάει. Και η πόλη αυτή, η γειτονιά αυτή, έχει για κάποιο λόγο αποσχιστεί τελείως
1: από τον υπόλοιπο
0: από
1: κόσμο.
0: Τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και ζούνε, προσπαθούν να δούνε τι συμβαίνει και να δούνε πώς μπορούν να ξεφύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει η Anne Hathaway και η Ewan McGregor.
1: Αυτή έχει γίνει μαϊντανό.
0: Έχει, ειλικρινά όμως, έτσι. Ό,τι
1: δηλαδή,
0: πέτρα, αυτή και η Emily Blunt.
1: Το τελευταίο εξάμηνο, ό,τι σηκώσει από κάτω, έτσι. Anne Hathaway. Λοιπόν, ωραίο.
0: Αυτό. Όποιο θέλει να το δει, αυτά είναι τέλη Αυγούστου.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Έχουμε ακόμα μέλλον.
1: Εντάξει. Ναι. Αλλά... αγωνιό, αλλά τέλος πάντων.
0: Αγωνία.
1: Θα κάνω υπομονή, ναι.
0: Σ' αρέσει τα θρίλερ. Και εμένα κάπως.
1: Δεν με ενθουσιάζει.

2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του ενός σήμερα Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Και όπως είπαμε, η εκπομπή έχει πάρα πολύ μουσική. Λοιπόν, αυτόν τον ξέρεις.
1: Αυτόν τον ξέρω και τον ψιλοσυμπαθώ, μπορώ να σου πω κιόλας. Είναι γλυκούλης.
0: Έλα μωρέ,
1: είναι καλό. Είναι στην ομάδα του Τίμωθη Σάλαμε.
0: Έτσι.
1: Αιώνιος έφηβος.
0: Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για Harry Styles, και αυτό και αν δεν είναι καλοκαιρινό.
1: Πολύ, πάρα πολύ όμως.
0: Το Watermelon Sugar.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Αυτό το ξέρω κιόλας για να καταλάβεις.
0: Καρπουζάκι, έτσι, παραλία, ιστορία, κακό. Λοιπόν, από το Fine Line του 2019,
1: ναι,
0: το οποίο περιλαμβάνεται ως το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ,
1: ναι,
0: πρόσεξε, το 2021, εκτός των άλλων, κέρδισε βραβεία MTV για το καλύτερο βίντεο. Μπήκε μέσα στα κορυφαία κομμάτια των Grammy και πήρε το Grammy για την καλύτερη pop solo ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Και πήρε και ένα Brit στην Πατρίδα.
1: Αλίμονο. Ναι, δεν θα δοξαστεί στη Βρετανία.
0: Έτσι, μπράβο. Για το βρετανικό single εκείνη τη χρονιά.
1: Είναι ωραίο το τραγουδάκι, όλα τα υπόλοιπα.
0: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι. Και λέει, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπέβδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο ΜΟΜΑ, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα,
4: να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, ας σας βάλω σε μουσείο.

0: αυτό δεν είναι μόνο καλοκαιρινό.
1: Αυτό είναι και σεξι.
0: Ναι, εμένα με εξιτάρει να σου πω την αλήθεια.
1: Τι μου λες?
0: Αν και με αυτά τώρα που βλέπουμε
1: γύρω μας,
0: ναι, με τις διάφορες influencers και τα λοιπά, κάθε έτσι πιπερά το μυστικό έχει αποκαλυφθεί και δεν κάνεις κανένα
1: δίκιο.
0: Παλιότερα όμως το Baby Doll ήταν...
1: Μεγάλη ιστορία, μην το συζητάς.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Baby Doll είναι το τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει για τη συνέχεια του Dominic Fike, πολύ γνωστός, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το άλμπουμ του Don't Forget About Me Demos του 2018.
1: Ασόψονται τα social.
0: Πρόσεξε όμως, παρά το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει τότε, το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα στο 2026.
1: Γι' αυτό σου λέει, ασόψονται τα social.
0: Γιατί? Διότι ξαφνικά άρχισε να μοστράρει σε TikTok, σε YouTube, σε Instagram και τελικά οδήγησε στην πρώτη εμφάνιση στο Billboard Hot 100 Chart.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και ως single. Έτσι.
1: Το σπρώξαμε.
0: 27 Φεβρουαρίου του 2028, Baby Doll, δικό σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα, σήμερα είμαστε τέρμα καλοκαιρινή.
1: Μ' αρέσει όμως.
0: Πολύ ωραίο είναι.
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί, να ακούμε μουσικές έτσι καλοκαιρινές.
0: Να φτιαχνόμαστε.
1: Αυτό. Μπράβο. Δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάντα εδώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Μη γελάς.
1: Εμείς οι ασόβαροι.
0: Έτσι, μπράβο, Βασίλια. Να ξέρουμε και ποιοι είμαστε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βασίλια Πέτρου.
1: Πάμε.

0: τώρα εσύ θες να παίξεις με τα παναθηναϊκά αισθήματα.
1: Με κατάλαβες. Είπα ότι έχετε πληγωθεί, ρε παιδί.
0: Να σου πω κάτι. Λοιπόν, δεν μασάω.
1: Δεν μασάς.
0: Δεν μασάω. Σου αφήνω να πεις ό,τι έχεις να πεις.
1: Ρε παιδί μου, δεν είσαι μόνος οι Παναθηναϊκός. Μπορεί άλλοι να θέλουν να δοξάσουν το παρελθόν σας.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 1η Ιουνίου του 1930, ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο νίκησε με 8-2 τον Ολυμπιακό. Αυτό για σας έχει μεγάλη σημασία.
0: Εγώ μένα, κύριος, δεν μιλάω. Πάμε παρακάτω.
1: Για μένα όμως που το βρήκα έχουν σημασία δύο διαφορετικά πράγματα. Μες. Πρώτον, ότι οι Ολυμπιακοί ήρθανε με τα μυαλά στα κάγκελα και φέραν και ένα φέρετρο μαζί τους ότι θα τον θάβανε τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο μετά, όπως καταλαβαίνεις, έγινε της τρελής, έσπασε το φέρετρο, ναι, και γίνανε για πρώτη φορά καταγεγραμμένα οπαδικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το 1930 είχαμε τον πρώτο καυγά. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πράσινο κόκκινο.
0: Αυτό το 1930.
1: Το 1930, δεν θυμάσαι τίποτα.
0: 1η Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Τι να θυμάμαι, καλέ. Αστερόσκονη ήμουν ακόμα. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι.
1: Για πες.
0: Σαν αύριο, 2 Ιουνίου,
1: ναι,
0: γράφτηκε το έπος του Γουέμπλεϊ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να τα θυμόμαστε.
1: Να τα θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, okay, thank you very much.
1: You're welcome.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Αχ, μπράβο που τον αφήσαμε αυτόν, έλα για πες.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων μέχρι τώρα έχουμε διαλέξει περίεργα πράγματα στην ορεινή Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερα αυτό, που δεν τα ξέρουμε.
0: Φαράγγια, ναι. Τόνα, τάλο, χωριουδάκια και τέτοια.
1: Πλατάνια και ρακές.
0: Όμως αυτή την φορά,
1: ναι,
0: θα σε πάω σε ένα από τα 5 ελληνικά νησιά,
1: ναι,
0: έτσι, όπου σύμφωνα με το Travel Go,
1: ναι,
0: είναι ιδανικό για ζευγάρια το καλοκαίρι.
1: Τι είπες τώρα, για λέγε, μην προλάβω και κλείσω.
0: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά νησιά ανάμεσά τους, Σαντορίνη, η Κύμολος, η Τίνος, η Κρήτη.
1: Ναι, πολλά.
0: Ξέρεις,
1: και μικρότερα, αίματα,
0: κρυσάκια, απομονωμένες παραλίες, Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη, φίλε μου.
0: Φίλε, τώρα φημίζεται για το μαγευτικό.
1: Τώρα μέχρι την Κίνα από την Κίνα έρχονται.
0: Θεωρείται ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Γίνονται πολλοί γάμοι εκεί.
1: Ναι.
0: Στη Σαντορίνη, έτσι. Από ξένους, όπως είπες. Δεν είναι απλώς ένα νησί, είναι εμπειρία, λέει το Travel Go. Η εντυπωσιακή καλδέρα, τα σκαρφαλωμένα χωριά στον κρεμό, το ενεργό ηφαίστειο, Παναγία μου, γιατί είμαστε εδώ. Το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα και η πλούσια γαστρονομία, επαναλαμβάνω, γιατί είμαστε
1: αυτό
0: εδώ. Έτσι. Σου κάνουν ένα σκηνικό που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Μπορεί να υποφέρει από υπερτουρισμό, να το λέμε αυτό, στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, όμως απλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε την γοητεία της Σαντορίνης και ούτε θέλουμε.
1: Καλά, υπάρχουν και εκδρομές off-season. Πρέπει να πάμε τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, και μιας και είμαστε στον ένα όμορφο κόσμο, σου έχω στη συνέχεια το classic.
1: Ναι.
0: What a wonderful world.
1: Με ποιον?
0: Πρόσεξε. Όχι με τον Louis Armstrong. Είναι μια υπέροχη διασκευή,
1: ναι,
0: έτσι όπως την τραγούδησε στις 13 Οκτωβρίου του 2004,
1: ναι,
0: στο δικό του One Night and Only, στο, ναι, Royal Albert Hall, ναι,
1: ναι,
0: ο Rod Stewart.
1: Λοιπόν, εμένα αυτή η τζάζι πλευρά του Rod Stewart μου αρέσει.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Είναι ωραίο.

0: very, very nice.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Για μένα το διάλεξα αυτό.
1: Το ποιο? Το What a Wonderful World, την διασκευή. Αυτό που έρχεται.
0: Αυτό που έρχεται.
1: Πού το ξέρεις εσύ αυτό, πού το ξέρεις? Εγώ δεν ξέρω.
0: Κρατάς μακριά τα χαρτιά για να τα βλέπεις και τα βλέπω κι εγώ, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ τα αγαπώ αυτό.
1: Όταν βγήκε. Και είναι ένα επίσης από τα πολλά που μας προτείνει το Spotify Summer Songs.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δημιούργησε πάρα πολλές κουβέντες.
0: Μην το συζητάς.
1: Ότι είναι κλεμμένο από εκεί, ότι μιμείτε τους άλλους, ότι δεν ξέρω τι, σουξουμούξου.
0: Ολόκληρες έρευνες γίνανε.
1: Παρ' όλα αυτά είναι τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα.
1: Uptown Funk με Mark Ronson featuring Bruno Mars, παρακαλώ πάρα πολύ. 10 Νοεμβρίου του 2014 ήταν το κύριο σίγγλ από το 4ο άλμπουμ του Ronson, το Uptown Special. Έχει ένα πνεύμα παρόμοιο με τη funk μουσική της δεκαετίας του 1980 και είναι αλήθεια,
0: αλήθεια
1: αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Έτσι. Και μάλιστα ο Guardian σημείωσε ότι έχει επιρροές από Cameo, Earth, Wind and Fire, Chaka Khan, New Edition, Prince, Sugar Hill Gang, φοβερή.
0: Τρομερή.
1: The Gap Band. Η Gap Band νομίζω ότι είχαν κάνει ένα ίδιο.
0: Ένα σχεδόν. Ίδιο, ε. Ναι. Δεν πειράζει, ας αντιγράφουνε.
1: Παρ' όλα αυτά έφτασε στην κορυφή των charts σε 19 χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έφτασε στο top 10 σε άλλες 15 χώρες και έγινε το πιο επιτυχημένο single των Ρώσων εν Mars μέχρι και σήμερα. Έτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, παρακαλώ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης έμεινε και πάρα πολύ καιρό μέσα στο UK Singles Chart. 11 φορές πλατινένιο.
0: Όχι, μπράβο, το αν τα ακούσει άνθρωπος και δεν κουνηθεί.
1: Μποκού. Έλα, για σένα, πάμε.

0: κοίταξε, είχαμε τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Από το Spotify.
1: Ναι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο, και υπάρχει λόγος, mm-hmm. έτσι, είναι μέσα στο ελληνικό Airplay Chart.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ψηλά.
1: Mm-hmm.
0: Και ο λόγος είναι γιατί πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα μας ταρακούνησαν.
1: Ναι.
0: Το διάλεξα λοιπόν γιατί είναι θρύλος, είναι, ξέρω εγώ, ύμνος, είναι το τραγούδι σύμβολο, υπογραφή, δεν ξέρω τι, του συγκροτήματος.
1: Αλήθεια μεγάλη είναι αυτό.
0: Συμφωνείς?
1: Και να μην σου αρέσει το, η μουσική του συγκροτήματος, αυτό το τραγούδι σου αρέσει.
0: Μετάλλικα, Nothing Else Matters, από το 1992, φιλενάδα. Εντάξει, μέσα από το ομώνυμο studio album τους τότε.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο γνωστά δημοφιλή τραγούδια των Metallica. Πρόσεξε, είναι το βασικότερο από όλα που το παίζουν σε, όλα τα live.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Κι όμως αυτό το τραγούδι, το εμβληματικό των Metallica,
1: ναι,
0: δεν έφτασε ποτέ σε καμία κορυφή, σε κανένα chart.
1: Αλήθεια λες?
0: Μπήκε σε top 10, όχι νούμερο 1. Εντάξει. Λοιπόν,
1: εντύπωση μου κάνει.
0: Πάμε, κύριε Γεωργακόπουλε, και για σας, γιατί ξέρουμε ότι γουστάρει Metallica.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: φτιαχτήκαμε.
1: Αλήθεια σου λέω, από τις πιο ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες μουσικές. Μπράβο.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Και έχουμε για φινάλε. Πρόσεξε τώρα τα περίεργα, ρε παιδί μου.
1: Οι συμπτώσεις.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στην Μεγάλη Βρετανία, στο UK Top 40,
1: ναι,
0: είναι στην κορυφή δύο τραγούδια τα οποία είναι country. Ειλικρινά, έχει ξαναγυρίσει το πράγμα στην country.
1: Καλά έχει γυρίσει.
0: Και καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και στο Μεγάλη Βρετανία.
1: Ό,τι μπορούν να κάνουν εκεί.
0: Νούμερο 1, Rain in Me,
1: ναι.
0: Sam Fender και Olivia Dean.
1: Α, λόγω της Olivia Dean, να δεις, που θα έχει γίνει νούμερο 1. Πολύ λοιπόν, την αγαπάνε οι Βρετανοί την Olivia.
0: Και σου λέω, το πράγμα αρχίζει και πάει πολύ προς country, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε ακούγοντας το κομμάτι.
1: Να αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα και όσοι είστε στην διαδικασία της επιστροφής από το τρίμερο, παιδιά, ήρεμα, χαλαρά, εντάξει, να είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι, εντάξει.
1: Όσοι φύγαμε να επιστρέψουμε,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Φιλιά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Γιάννη,
11: έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φορά κράνος.
12: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα. Κατά καλό καιρό. Εμείς βέβαια είμαστε εδώ στο κοντισιονάκι μας, έτσι. Εδώ στο στούντιο γίνεται έτσι πολύ ωραία. Το έχουμε κάνει Βόρειο Πόλο. Σε λίγο θα κάνουμε και χιονανθρώπους. Με συγχωρείτε, λογικό είναι, θα οριστήσουμε. Να ορίστε, αυτά λέω. Σε λίγο θα είμαστε στο στούντιο τον Αύγουστο. Θέλω να γελάσω και δεν μπορώ. Με το air condition στους 16 θα κάνουμε χιονανθρώπους. Θα έρχονται να μας φέρουν εδώ το delivery, τα καφεδάκια μας, και θα μας βλέπουν με μπουφάν, κασκόλ και τέτοια. Λοιπόν, έτσι θα τον περάσουμε τον Αύγουστο. Θέλετε, δεν θέλετε. Δεν έχει καμία σημασία αν έξω καίγεται το σύμπαν. Εμείς εδώ είμαστε δροσερά.

ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα, ξέρετε, είμαστε και λίγο της κλειδαρότρυπας. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media, να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα, σχεδόν. Δηλαδή, όλα, σε μέσα σε 2 ώρες μόνο.

0: θέσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

μου Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να πω χρόνια πολλά στον Θύρσο και τον Μύρον. Σαν σήμερα το 1807 το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό ταξίδι στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, εκεί που προσγειώθηκε και ένα αεροπλάνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αν κάτι πρέπει να σου πω είναι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω τις διακοπές. Όσοι τις κάνατε τώρα, εντάξει, να τις ζήσετε. Αλλά όσοι σιγά σιγά τις έχουμε ολοκληρώσει, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε ένα mode προσαρμογής.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, Summer Edition Tips ακόμα και φυσικά καπέλο γυαλιά. Καλά γυαλιά με φίλτρο, όχι αυτά των 5 ευρώ και αντιλιακό, είναι η πιο χρήσιμη καλοκαιρινή τριάδα. Το καπελάκι σε προστατεύει, τα γυαλιά, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις καλά γυαλιά με φίλτρα, καλύτερα να μην φοράς γυαλιά. Πραγματικά, γιατί ο σκούρος φακός που δεν έχει φίλτρα ξεγελάει το μάτι και είναι πιο δεκτικό, απορροφά περισσότερη κακή ακτινοβολία ηλιακή, και το αντιλιακό πρέπει να είναι πάντα στην τσέπη σου και όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για το προσωπάκι σου. Δεν θέλεις να ρητηδιάσει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας? Μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με συγχωρείτε, αλλά εντάξει, είναι από τα γέλια που έκανα πρόβο το ανέκδοτο. Και είμαστε προφανώς στην ενότητα του Call to Be Hot. Ποιο είναι το αγαπημένο μάθημα του καλοκαιριού? Τα κύματα. Θα μπορούσε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Συνεχίζουμε τις προτάσεις ταινιών από τις κινηματογραφικές αίθουσες και για αυτή την εβδομάδα. Και για σήμερα σας προτείνω αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. 20 χρόνια γάμου ξεδιπλώνονται, όπου η Φάνη αποκαλύπτει στον σύζυγό της ότι δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό μετά από 20 χρόνια. Παναγία μου, τι ιστορία είναι αυτό. Εκείνος αποφασίζει να αντιμετωπίσει το θέμα σχεδόν σαν επιστημονικό project και ξεδιπλώνεται μια πάρα πολύ δυνατή ιστορία. Είναι μια γαλλική κομεντή για την οικειότητα, την επικοινωνία και το πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά τον άνθρωπο με τον οποίο ζούμε.

0: Το πιο μεγάλο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες φτάσανε στο τέλος τους. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και φυσικά σας περιμένω αύριο στην εκπομπή της Τρίτης. Μην ξεχνάτε να μας βρίσκετε στα social media, να μας ακολουθείτε, γιατί τα λέμε και εκεί και μοιραζόμαστε και εκεί πολύ πολύ όμορφες στιγμές.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά πτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: One hit after another.

Ντάλα ζέστη που λέει και ένας φίλος. Τρίτη εβδομάδα που ναι, είμαστε μαζί βεβαίως με το International Top 20 και απολαμβάνουμε τι άλλο, τα 100 καλύτερα έτσι όπως τα συγκεντρώσαμε εδώ από το International Top 20 της IFPI. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Να είμαστε και πάλι μαζί. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Είπαμε, είναι η τρίτη εβδομάδα. Συνεχίζετε το αφιέρωμά μας. Έχουμε τούτη εδώ την εβδομάδα και την ερχόμενη. Και μόλις τώρα ακούσαμε μια ωραία διασκευή. Stumbling In και βεβαίως Serial. Τώρα, ντουέτο στη συνέχεια. Dua Lipa G-Eazy Houdini. Μείνετε συντονισμένοι.

Sabrina Carpenter, Tears, και βεβαίως, εντάξει, δεν είναι ότι ξεσπάει και στα δάκρυα, καμία σχέση, τα πάει μια χαρά, κάνει τα δικά της tour σε όλο τον κόσμο και συνήθως είναι και sold out κιόλας, δεν το συζητώ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πώς τα πάτε με τη ζέστη? Ελπίζω να τα πηγαίνετε καλά, όσο γίνεται βέβαια. Switch Disco στη συνέχεια, Ella Henderson και Robert Miles. Ωραία διασκευή από το πασίγνωστο κομμάτι

0: αυτό. Πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράτη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένας καλλιτέχνης που τελικά του βγήκε σε καλό όλη η διαδικασία με τη Eurovision, δεν το συζητώ. Και σίγουρα βέβαια και πιο ταλαντούχος από την παρέα τότε των Ιταλών, Νταμιάνο Ντέιβιτ, The First Time. Και από τον έναν Νταβίδη στον άλλον, πάμε στον Ντέιβιτ Κέτα. Όχι μόνος του, κλασικά. Teddy Swim, Stones and I τον συνοδεύουν. Gone, gone, gone. Και όπως έχω πει νομίζω κάποια στιγμή, υπήρξε και συζήτηση μήπως ξανακάνουν ακόμη ένα κομμάτι όλοι μαζί αυτοί οι τρεις. Νομίζω παίζει το σενάριο.

όταν ο κύριος το σηκώνει. Εντάξει, άμα βέβαια το σηκώνει και η τσέπη σου, το κυριότερο και απ' όλα. Να έχεις ένα ωραίο sports car, να κόβεις βόλτες και να κάνεις εκδρομές σου. Μια χαρά. Ό,τι καλύτερο, ιδίως εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα. Κατά τα άλλα, ήταν η Tate McRae με το sports car εδώ στο International Top 20 με τον Κώστα Σιτόπουλο να είναι στην παρέα σας. Και όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα, είναι η τρίτη εβδομάδα από τις 4 συνολικά που διαρκεί το αφιέρωμα που κάνουμε τα καλοκαίρια με τα 100 καλύτερα. Έρχεται ακόμα κάτι το οποίο δεν θέλει πολλά σχόλια, μας θυμίζει μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν. Kencraft 400 Topic A7S.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για μπογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να είμαστε και πάλι παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί με το International Top 20 από το Media Inspector και την AFPI. Καλοκαίρι 2026 και όπως το συνηθίζουμε τα καλοκαίρια, συγκεντρώσαμε για εσάς τα 100 τα οποία παίζουν περισσότερο στα ραδιόφωνα της χώρας. Πάρα πολλά κομμάτια είναι πιο παλιά, παρόλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ κοντά. Μέσα στην σαραντάδα και στην εικοσάδα, την κλασική κάθε περίπου μία-δύο εβδομάδες. Calvin Harris, Ragabone Man, ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Love Us in a Past Life, ωραία συνεργασία και ωραία ιδέα δημιουργίας του κομματιού από τον Calvin Harris. Και από τους δύο αυτούς, και μιας και η συνεργασία είναι πάντα της μόδας, πάμε σε άλλη μια συνεργασία. David Guetta, Anne Marie, Coily Ray, Baby Don't Hurt.

Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση από έναν καλλιτέχνη ο οποίος πραγματικά βγάζει το ένα big hit μετά το άλλο. Ο λόγος βέβαια για τον Sombra ήταν το Undressed και έχω την εντύπωση ότι είναι από τους καλλιτέχνες που θα μας απασχολήσουν σίγουρα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Κώστας Στόπουλος στην παλαιούλα σας. Αχ, τρελές ζέστες και τούτη εδώ την εβδομάδα. Λογικό κιόλας. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Το καλοκαίρι, μην κρινιά.

γκρινιάζουμε. Βασικά το έχουμε εμείς σαν Έλληνες αυτό. Το καλοκαίρι γκρινιάζουμε για την τρελή ζέση. Το χειμώνα γκρινιάζουμε όταν το κρύο είναι. Όταν είναι. Λοιπόν, αφήνουμε λιγάκι το κρύο, τη ζέστη και τη ζέστη βασικά και πάμε. Let me be. Πού αλλού? The second voice.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέσεις και εσύ την παραδείσο σου.
7: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: We don't stop the music.

η Miley και βεβαίως το τραγούδι το οποίο θα έλεγα ότι την έφερε ξανά στο προσκήνιο μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Miley Cyrus, Flowers, δεν το βαριόμαστε, μας αρέσει. Όπως επίσης και το επόμενο κομμάτι, το οποίο εντάξει, ωραίο, παγωμένο εσπρεσάκι, ό,τι πρέπει μες στο καλοκαίρι σερβιρισμένο από τα χέρια της Sabrina Carpenter, και φυσικά αυτό ήταν το τραγούδι το οποίο την έφερε πραγματικά στο προσκήνιο.

Νομίζω ότι και φέτος το καλοκαίρι ακούστηκαν από το συγκεκριμένο κομμάτι διάφορες, αν θέλετε, διάφορα remix βασικά. Λογικό, ιδίως σε μαγαζιά κτλ. Από Βάνκο Αϊά, Ματσανή, Γιάλα, Χαμπίμπι. Και φτάσαμε, τώρα το είδα. Πώς περνάει έτσι γρήγορα χρόνος. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Κώστας Τόπλος ήταν στην παρέα σας εδώ με το International Top 20, με το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαιράκι με τα 100 τα οποία παίζουν πιο πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, για να κλείσουμε το αφιέρωμα το καλοκαιρινό. Και ακόμα ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, μην τρελαθούμε, παίζει και θα παίζει μέσα στο καλοκαίρι. Για εσάς βεβαίως που βρίσκεστε και σε κάποιο κλαμπ ή κάποιο νησί κτλ. Τέλεια. Μωακή και Ζέρπ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ζεστάνε εδώ μαζί μου. Την άλλη εβδομάδα, φιλιά πολλά. Να είστε καλά και πάλι μαζί εδώ.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Welcome. Welcome to the Warm Global Dance Radio.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hard 94,2.

Μας ακούτε από παντού. Στο smartphone, στο tablet, στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Heart 94,2. Βάλτε στη μνήμη. No matter what, no matter what, you got.

0: Μία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

παιδιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.